0: Έχεις κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Βουλεύση Ελευθερίας 5 και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νικός Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με έθιμο και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν την θεσμική αλλαγή που αφορά, όπως είπε, την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από τη Βορεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες που είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού, οι 2 εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και

0: περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά Τουρμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, με τη CENTCOM να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες, μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και τους τομείς ασφάλειας, με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ και η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τροχαίο με παράσυση ενός τριχρόνου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τριχρόνο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για μία ώρα με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία αξίζουν και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάζουμε καθημερινά. Τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες, 5 με 7, όπως μας ξέρετε και όπως μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή και καλύτερη ημέρα. Και σήμερα η επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία έχουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο, με το σημείο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να βρίσκεται σε οριακό σημείο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθες στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές αυτές διεργασίες που έχουν ως σκοπό και μόνο σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών αλλά και βεβαίως τον τραυματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες έχει γίνει γνωστό σήμερα ένα συναγερμό σε Κουβέιτ αλλά και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Εκτός των εχθροπραξιών, την ίδια ώρα, εκεί όπου προσπαθεί η διπλωματία να κερδίσει έδαφος, παράλληλα αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην ΟΑΣΗ και τον όλα αυτά, το τέταρτο γύρο των άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, το άκρος εντελώς ρευστό πολιτικό σκηνικό αποτυπώνεται και στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει χωρίς να απειλείται στην πρώτη θέση, διατηρώντας την απόσταση ασφαλείας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, είναι μακριά από τη ζώνη αυτό το οποίο θα λέγαμε της αυτοδυναμίας. Προβάδισμα πάντως για τη δεύτερη θέση εμφανίζεται να έχει ο Αλεξίπρας και στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες και του Γιώργου Αράπογλου. Θα τον ακούσετε τόσο στις 8.30 με τον Άρη Πρωτοσάλτης, πολύ έτσι σημαντικά, αλλά και πολύ έτσι συγκεκριμένα σημεία στα οποία ενδιαφέρεται και αναλύει και ο Άρης Πρωτοσάλτης, και μετά κανονικά στην παρουσίαση 11.30 το πρωί με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα στην χθεσινή δημοσκόπηση, έτσι όπως εσείς απαντήσατε και απαντήσατε στα ερωτήματα της ΠΑΛΣ, το οποίο προηγείται όμως οριακά από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε τις αποχωρήσεις 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, την ανεξαρτητοποίηση, μάλλον την παράδοση της έδρας από την κυρία Χτσιόγλου. Βγήκε αμέσως πρώτη σε αυτούς τους 7, με προεξάρχοντα βεβαίως τον κύριο Χαρίτση μέχρι πρώτον και αρχηγό του κόμματος. Βγήκε όμως πρώτη η κυρία Χτσιόγλου. Τώρα, όλα αυτά τα οποία λέγονται και θρυλούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα τηλεφωνήματα, ότι έχει ήδη συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, οπότε είναι πρώτη τελείως εκτός Βουλής και εκείνη παραδίδοντα την έδρα της, οπότε πιο εύκολα μπαίνει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε στην αποτύπωση της πραγματικής πραγματικότητας και αν όλα αυτά τα σενάρια ή οι σκέψεις και οι κινήσεις τακτικισμού των βουλευτών και των πολιτικών προσώπων βγαίνουν ή θα βγουν στο παιχνίδι της πολιτικής κακέρας. Παραμένει όμως, λέει, βουλεύτρια και στην πολιτική. Παραμένει μάλλον στην πολιτική, όχι όμως βουλεύτρια. Παραμένει ενεργή στην πολιτική, κατά την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα, ενδιαφέρον έχει, διότι φαίνεται και φέρεται να καταλαμβάνει την θέση της ως πρώτος εμβληματικός στην κυρία Χτσιόγλου, όταν ήταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος διαβάζοντας και τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των διαδικτυακών site ενημέρωσης, φαίνεται ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος, θα συζητήσει όμως και με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Χαρίτση τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αριστερά. Όλα αυτά βεβαίως με τον κύριο Δραγασάκη να εισέρχεται στο κοινοβούλιο ξανά μετά από πολύ καιρό. Επίσης έχουμε κραδασμούς και στο ΠΑΣΟΚ, ο κακός χαμός, μήλος με όλα αυτά τα οποία έχουμε με την πρόταση του κυρίου Χάρη Δούκα, απάντησε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου και γενικότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάμε πραγματικά σε ένα πολύ ρευστό σκηνικό στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτη αδύναμη στο κοινοβούλιο μετά την Νέα Δημοκρατία έρχονται οι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι δεν μπορεί να είναι αντιπολίτευση, παραμένει το ΠΑΣΟΚ προφανώς αντιπολίτευση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα πολιτικά, τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι και

χθες με τις εξελίξεις που είχαμε στο Κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα φαίνεται λοιπόν επίσης ότι πάμε προς τον Οκτώβριο αυτός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Είδατε λοιπόν ότι όλα αυτά, το πώς αντιδρά κάποιος, πώς δεν αντιδρά, που μένει, πώς μένει, αν μένει στην φιλολογία, αν μένει στα όσα λέγονται μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας. Όλα αυτά βεβαίως φαίνεται πως αυτά πάνε ακόμα πιο πίσω. Θα το δούμε αν θα γίνει και τότε. Να έρθει ως νόμος δηλαδή, μπορεί να διακαώς να το θέλουν να το κάνουν. Το θέμα είναι αν θα περάσει και ως νόμος, διότι πραγματικά και οι Τούρκοι δεν έχουν λόγο. Μπορεί να τα κάνουν για το ιστορικό τους και να πραγματικά να διαρριγνύουν τα πάντα και να είναι απόλυτα επιθετικοί στους λόγους τους. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια άλλη πορεία, η οποία όμως προφανώς αυτή η πορεία προς την Ευρώπη και προς τη Δύση δεν συμβαδίζει με αυτές τις απειλές. Όλα αυτά βεβαίως τα κρατάμε στο μεγάλο καλάθι των τίτλων της ενημέρωσης για αυτό το πρωινό. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση και φαίνεται πως θα τα έχουμε αυτά μέσα στον μήνα Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μπαίνει να το δούμε. Σήμερα έχουμε συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη, έχουμε συνέχεια στη δίκη Λυκερίδιου, περιμένουμε πολλά και φυσικά σήμερα ο πολιτικός κόσμος αλλά και ο κόσμος της Κορινθίας αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και είμαστε εδώ μαζί στο πρωινό στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, είτε μέσω του κινητού και του διαδικτύου, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, στο 210-4800-170-174. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων υπό την μορφή των τίτλων, όπως τους επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση λοιπόν ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και με μόλις μισή ποσοστία μονάδα πίσω από το Πασόκ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο ερώτημα το ποιος είναι καταλληλότερος για Υπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται στο 30%. Επισημαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ισοβαθμεί, ισοψηφεί με τον κανένα. Στην τρίτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η κυρία Μαρία Καριστιανού στο 6%. Οι πολίτες τώρα απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν χθες την εξαρτοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νασό Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Την παρέτησή της πάντως και από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε χθες η Εφη Αχτσιόγλου με επιστολή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, και αφού προηγήθηκαν και όπως είπαμε ένα εξαρτοποίηση και με άλλα 6 στελέχη. Παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε από την ενεργοπολιτική. Μετά την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης ως πρώτος επιλαχών στο δυτικό τομέα Αθηνών αναμένεται να επιστρέψει στην Βουλή. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 39 και αναδεικνύονται σε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, αν μπορούμε να το πούμε, καθώς το Πασόκ αριθμεί 32 βουλευτές, ενώ η Βουλή είναι πλέον 7-κομματική. Θυμίζουμε ότι ως γνωστόν η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 23 ήταν 8-κομματική, καθώς υπήρχε και η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών που όμως διαλύθηκε μετά από την απόφαση του εκλογοδικείου για την έκθεση των 3 βουλευτών από το αξίωμά τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί της ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά στην καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από την Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάτοικο περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι οι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάντα και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, πάντως αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν κατηγορίες που τους αποδίδονται. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΠΚΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Θάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην Προέδρου Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωση ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ο κ. Ρούμπιο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνώρισε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για εκεί να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Κεντρική Διοίκηση. Εντάξει, οι κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα χθες του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και τους τομείς ασφαλείας με σκοπό πάντα μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Και όπως είπαμε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα ημέρα, Τετάρτη. Τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, πιστεύεται πως κρατά αιχμάλωτο στο σπίτι του στον Ντόρτμουντ άνδρας 51 ετών από την Σερβία, ο οποίος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και κατά τη διακαταδίωξη του από αστυνομικούς πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Κατέβηκε σε διαμέρισμα το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τόσο τα παιδιά όσο και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, είναι καλά στην υγεία τους, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια διαπραγματευτών της αστυνομίας να πει το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει τα παιδιά ελεύθερα. Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών, δηλώνει ο εκπρόσωπος αστυνομίας. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης από την τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΠ για τη γαλάζια πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται πως δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στη ρύθμιση εντάσσονται χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι και θυμίζουμε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σε διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη, οι υποχρεώσεις του οφειλέτη αλλά και τα ωφέλη που εξασφαλίζει, όπως η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας αλλά και το πάγωμα αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και ποινικής δίωξης. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ο διαχωρισμός της πρώτης κατοικίας από τα υπόλοιπα χρέη ενός οφειλέτη και η διάσωση της μέσω του εξοδικαστικού με εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του.

0: φορολογικά κίνητρα σε κατασκευαστές και για ανέγερση κατοικιών θα δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με οι συμφωνίες μίσθωσης, τώρα θα είναι υποχρεωτικά ελάχιστης διάρκειας 10 ετών με καθορισμένο από το κράτος ενοικίο. Η 39χρονη από την Καλαμάτα, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, καθομολογεί ανδράστη, δεν είχε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει με ότι συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διευρυνθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Στο μεταξύ, ο καθομολογεί ο δολοφόνος πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων το μεσημέρι χθες και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί Παρασκευή. Προφυλακίστηκε ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατσίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνη στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχεία που σημειώθηκαν τον μήνα Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Όπως επισημαίνεται η ελληνική αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Συνεχίζονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής πόρτας αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος παράλληλα ανακοίνωσε και τις δικασίμως του Ιουλίου με την τελευταία να είναι 28 Ιουλίου. Συνολικά, εντός του μηνός Ιουλίου έχουν οριστεί 11 δικάσιμοι. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε, να θυμίσουμε, στο επεισόδιο του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα Τετάρτη συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, όπου ο ισορρός θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η αναπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Αντιστεφάνων τώρα, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω του ειδικού κητίου που θα βρίσκεται στο χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας έτσι τη μνήμη του, έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook ο γιος του. Η αγορά του Θεόφραστου είναι ένα από τα μνημεία της Δήλου που επηρεάζονται από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης λόγω της κλιματικής αλλαγής και από την γεωπολιτική καθίζηση του νησιού. Ο συνδυασμός των δύο αυτών φαινομένων έχει ως αποτέλεσμα η Δήλος να βυθίζεται, παρακαλώ πάρα πολύ, περίπου κατά ένα εκατοστό ετησίου σύμφωνα με το κλιματικό παρατηρητήριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο πρώτος τελικός της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ξεχωρίζει το πρόγραμμα της αθλητικής μεταδόσης της ημέρας. Το ανακτήριο Τζάμπολ της σειράς των τελικών στα play-off θα λάβει χώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στο TAF Center στην Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ Δευτέρα 8 του μηνός, 9 η ώρα πάλι, η σειρά θα επιστρέψει στο ΣΕΦ. Αν χρειαστεί τώρα και τέταρτος τελικός, να ξέρετε αυτός θα πραγματοποιηθεί στο TAF Center την Τετάρτη και αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξαντλήσουν τα 5 παιχνίδια, ο πέμπτος τελικός και τελευταίος θα λάβει χώρα στο ΣΕΦ το Σάββατο 13 Ιουνίου. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοβ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. 5.28 και ξεκινάμε αμέσως με την παράθεση των δεδομένων από τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, με τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου με όλα τα κόμματα, αλλά και βεβαίως με τον καταλληλότερα για πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Πάμε τώρα στην κάρτα μας, καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ πάντα έχει ενδιαφέρον ο κανένας. Νομίζω ότι είναι συνήθως η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση. Εδώ κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει το 30%. Ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ πιο κάτω, 7%. Η κυρία

0: Χριστιανού στο 6%, ο κύριος Βελόπουλος 5, η κυρία Κωνσταντοπούλου 5, ισοψηφούν, ο κύριος Κουτσούμπας με 4, η κυρία Λατινοπούλου με 2, ο κύριος Βαρουφάκης με 2, ο κύριος Φάμελος με 1, ο κανένας εδώ 17%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%. Αλέξη, το μάτς το παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει όμως μια ισοψηφία που σίγουρα χτυπά καμπανάκια.
1: Ναι, η ισοψηφία Τσίπρα και κανένα νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν εσύ, Γιώργο, το περίμενες αυτό.
2: Αλέξη, 15 ονόματα έχουμε βάλει. Αν και με 15 ονόματα ο κανένας ήταν ψηλά, θα έπρεπε να προβληματιστούμε έντονα.
1: Αλλά θεωρείς το 17 του κύριου Τσίπρα είναι ψηλό?
2: Δεν έχουμε δει ακόμα την πρόθεση ψήφου, οπότε να μην το σχολιάσω συγκεκριμένα. Πάντως είναι ο νέος πρωθυπουργός. Έχουμε δύο πρωθυπουργούς εδώ, οπότε ναι, δεν με εξέπληξε πολύ η διαφορά των δύο. Περισσότερο με εξέπληξε το ότι διατηρεί ο νυν πρωθυπουργός, το υψηλό ποσοστό και μάλιστα ελαφρώς ενισχυμένο ενδεχομένως.
0: Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, με τρόπο αναλογικό λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11%, το ΚΚΕ στο 7%, την Ελληνική Λύση στο 6,5%, Πλεύση Ελευθερία στο 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, 3% άλλο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν αρχηγικό ρόλο, οι δύο εκ των οποίων είναι οι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές του κόλπου. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πράγμα που διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Είμαστε στο πρωινό της 3ης Ιουνίου, Παγκόσμιο Μέρο του Ποδηλάτου. Η ζωή μας ποδήλατο γενικότερα, όπως και

Άχι, ας φροντίζουμε να είναι τουλάχιστον σε ωραίους δρόμους και όχι ανηφορικός. Ο καθένας ό,τι μπορεί ας το κάνει και όπως μπορεί. 6 και 3 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου 20 και 43 πρώτα λεπτά. Με το Γιώργο Ψάλτη θα δείτε τον ήλιο ή θα γίνει ανατολή καθώς επέστρεψε σήμερα. Long vacation, έτσι μεγάλο Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο. Έχει και το Άγιο Πνεύμα, τον φώτισε κιόλας. Οπότε λοιπόν θα έρθει ανανεωμένος. Λοιπόν, 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας. Το 1941 να πούμε ότι οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, με πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ενθουσιώδη υποδοχή. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο τέλος του οδού Σταδίου σήμερα ήταν το αλκοτέστ, όπως κάθε φορά μας πετύχε. Καλημέρα, καλημεριστήκαμε και χαιρετηθήκαμε. Οπότε να είστε καλά, καλά αποτελέσματα και εύχομαι να μην πιάνετε καν, όχι για να μην βάζουμε πρόστιμα, για να μπορούν πλέον να υπάρχει πλέον συνείδηση ότι όταν πιάνεις τη μόνη δεν έχεις πιει ούτε γουλιά. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το παλαιό ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινή στρατηγική στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 1922, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και μεταξύ άλλων Χειροσύμα αγάπη μου, ενώ το 1926 γεννιέται ο Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50, μεταξύ άλλων το Ουρλιαχτό, ενώ σαν σήμερα παρακαλώ παρόλοι. Έχουν πιάσει μπαγκέτα τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, καθώς οδηγεί. Πρόσεχε, Θεοδόση, μην ορχήστρα δεν κουρδιστεί καλά και δεν παίξει καλά. Καλό, ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή έχουν πιάσει μπαγκέτα ήδη εδώ και πολλή ώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης μεταξύ άλλων της Κάρμεν.

Λίπα και τέσσερις ορχήστρα στην κρατάει η Άννης Γιώγα. Καλημέρα Παναγιώτη Στάθη. Καλό πρωινό Νίκο Αποφάντη. Καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου. Κατερίνα Σερέτη. Καλό, καλό πρωινό. Επίσης, Θεοδόση θα εκπλαγεί σήμερα, διότι τώρα μην το νομίσεις το αυτοκίνητο στον Κηφισό ως κύκνο, διότι το 1899... Φεύγει τη ζωή ο Γιώχαν Στράους ο Υιός. Μεταξύ άλλων, βεβαίως, ο πασίγνωστος Γαλάζιος Δούναβης, που είναι και από τα κομμάτια, είναι από τις συνθέσεις που συνηθίζουμε να ακούμε και να γίνεται έτσι ένα ωραίο λήξιμο και ωραίο φινάλε της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας στην Βιέννη. Ας τον απολαύσουμε λίγο.

0: το γαλάζιο δούναβι, εγώ θα σας πάω και στο θέατρο Άλσος στο κέντρο της Αθήνας, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει εξασφαλίσει για εσάς, τους ανθρώπους του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τους φίλους του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θεατρικές παραστάσεις, στη νέα αυτή παράσταση, στο νέο musical, τον Ρέπα Παπαθανασίου, το Αγοριού Απέναντι, σε βεβαίως με μια μεγάλη τιμή, στον Μίμη Πλέσα. Έτσι λοιπόν, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να πείτε είτε στο olimazimborume.gr είτε στο more.com για να κλείσετε θέσεις, είτε για Παρασκευή 5 Ιουνίου, είτε για Σάββατο 6 του μηνός, είτε για την Πέμπτη 11 του μηνός. Και σαν σήμερα επίσης, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιος γνωστός Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έγινε και επίσης πολύ πολύ γνωστός, γιατί το θυμόμαστε όλοι από εδώ τη συμμετοχή του σε μια πολύ μεγάλη ταινία, πολύ ωραία ταινία. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2001, Θεοδός Πάνου, ξεκίνησε να χορεύεις, Anthony Quinn.
1: Did you say dance? Come on, my boy.

Χαρακτηριστική η ταινία, χαρακτηριστικό και το στιγμιότυπο με τον Άντωνη Κουίν να χορεύει. Καλημέρα, Τάκια το Λαγωνίση, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα, περαστικά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, ο οποίος μας έτσι τώρα σε μια εκμυστηρεύεται την καθημερινότητά του. Ζει μεταξύ έγαμος με ένα παιδί, με έναν γιο 2,5 ετών, να σας ζήσει, αγαπητέ Τάσο. Ζει μεταξύ Άρτας και Αθήνας, ποιότητα ζωής στην Άρτα, αλλά η Αθήνα είναι το χρήμα, οπότε ποιον έρχεται. Καλημέρα, Τάσο μου, να σε καλά, καλή δύναμη, προσοχή στους δρόμους. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργηδες, καλημέρα. Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Ενδενινός, Γιώργος Κότσαρης, όλο το επιτελείο στην Πνίκα, καλημέρα. Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ακούγοντας Μίκη Θεοδωράκη, να θυμηθούμε έναν επίσης ακόμη μεγάλο και φυσικά Ζορμπά και Άντωνι Κουίν που έφυγε σήμερα το 2001. Θυμίζω εγώ το φετινό κάλεσμα. Χαρακτηριστική η ταινία, χαρακτηριστικό και το στιγμιότυπο με τον Άντωνη Κουίν να χορεύει. Καλημέρα, Τάκια το Λαγωνίση, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα, περαστικά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, ο οποίος μας έτσι τώρα σε μια εκμυστηρεύεται την καθημερινότητά του. Ζει μεταξύ έγαμος με ένα παιδί, με έναν γιο 2,5 ετών, να σας ζήσει, αγαπητέ Τάσο. Ζει μεταξύ Άρτας και Αθήνας, ποιότητα ζωής στην Άρτα, αλλά η Αθήνα είναι το χρήμα, οπότε ποιον έρχεται. Καλημέρα, Τάσο μου, να σε καλά, καλή δύναμη, προσοχή στους δρόμους. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργηδες, καλημέρα. Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Ενδενινός, Γιώργος Κότσαρης, όλο το επιτελείο στην Πνίκα, καλημέρα. Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ακούγοντας Μίκη Θεοδωράκη, να θυμίσω.

0: Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργηδες, καλημέρα. Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Δεδενινός, Γιώργος Κότσαρης, όλο το επιτέλειο στην Πνίκα, καλημέρα. Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ακούγοντας Μίκη Θεοδωράκη, να θυμηθούμε έναν επίσης ακόμη μεγάλο και φυσικά Ζορμπά και Άντωνι Κουίν που έφυγε σήμερα το 2001. Θυμίζω εγώ το φετινό κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε στην μεγάλη συναυλία του. Θεσμός και αυτή όπως πάντα κάθε χρόνο. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, βάλτε το στη ημερολογιό σας και κλείστε από σήμερα τα εισιτήριά σας. Δεν θα βρίσκεται μετά, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τιμά τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλαμαρό Στάδιο, μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Όλοι αυτοί αφιλοκερδώς. Προστίθενται και άλλοι καλλιτέχνες, όλα αυτά βεβαίως στη μοναδική βραδιά που μας επιφυλάσσει όπως κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλαμαρό Στάδιο. Όλα τα έσοδα θα πάνε βεβαίως για την προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος μας. Μένοντας λοιπόν στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε το τι ακριβώς είχαμε ως αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Πάμε τώρα στα ζητήματα της Νέας Αριστεράς. Πάμε στην Πενελόπη Γκάλιο. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε ως γνωστό ότι διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές της γνωστοποίησαν χθες την αναξαρτοποίησή τους. Μεταξύ των 7 είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία αυτού καπρό προλάβει και τον κύριο Χαρίτση μέχρι πρώτον ως αρχηγό. Και παραιτήθηκε και από βουλευτής και είναι πλέον εκτός κοινοβουλίου, με τον κύριο Δραγασάκη να φέρεται ότι θα αναλάβει και θα πάρει ως αναπληρωματικός την θέση της στο Κοινοβούλιο, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των παραπολιτικών σημείων στις εφημερίδες αλλά και στο διαδίκτυο φέρεται ότι θα μιλήσει τόσο με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με τον κύριο Σακελαρίδη για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αριστερά και με τον κύριο Φάμελο. Θα συζητήσει ο κύριος Δραγασάκης, δεν θα μπει, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος, ο σοφός κατά τα λεγόμενα της τότε διακυβέρνησης της αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν στο πολύ ρευστό σκηνικό και πολιτικό παιχνίδι της αριστεράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Βινέλα Πιγκάλιο.
1: Κινούμενη άμμο με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Μερόπης Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Θεανούς Φωτίου και την παρέτηση και από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου.
2: Είναι μια πράξη συνείδησης. Παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
3: Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
4: Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συσπήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη.
5: Δεν είναι μια στάση που αρμόζει σε μια αριστερά, δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια αλλά συγχρόνως κοιτάμε, εξεσχοποιούμε το μια αριστερά ως τρανζιτ κόμμα προκειμένου να πάμε κάπου αλλού.
1: Στη Νέα Αριστερά, χωρίς όμως να αποτελούν κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, Σύ Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Ρευστό το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές του να εμφανίζονται μοιρασμένοι για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα.
6: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κύριος Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν 3 φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του

0: ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.
1: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, εκεί λοιπόν όπου η δημοσκοπική καχεξία, οι παραφωνίες μετά τη δήλωση του κ. Χαριδούκα για τις δεύτερες κάλπες και τις συνεργασίες ανοίγουν το νέο κύκλο εσωστρέφειας. Τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε για αντίπαλο για ακόμη μια φορά κυρία Μαρία Καριστιανού, ενώ μένει να σας πω ότι ήταν για σήμερα προγραμματισμένη και η σύγκληση του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που πρόκειται να συζητηθούν όλα, όμως αυτό μεταφέρθηκε για την Παρασκευή. Προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης να πάρει μια απόσταση από τα δεδομένα και από τα γεγονότα και βεβαίως έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή αυτή η δήλωση του κυρίου Χάρη Δούκα. Η κυρία Διαμαντοπούλου αλλά και άλλα στελέχη, ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διαφωνούν. Όλα αυτά βεβαίως όμως δεν ξέρουμε πόσο διαφωνεί στην ουσία ή απλά φοβάται να το πει και στους ψηφοφόρους ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με αυτά τα οποία λέει ο Χάρης Δούκας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Δέσμη Βλεπάκη.
2: Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη. Με κορυφαία στελέχη του κόμματος να αδειάζουν το Δήμαρχο της Αθήνας.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
4: Δεν είμαι ερμηνευτής του κυρίου Δούκα. Μόνο εκείνος μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του. Εγώ θα σας πω ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιο άλλων κομμάτων, το θολό μήνυμα, καλό να μην υπάρχει.
2: Θέμα ύπαρξης του ΠΑΣΟΚ, έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν όσα γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής, ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξης δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ.
6: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη.
7: Ερώτημα, πρόταση έκανε.
6: Και στη στενή την πρόταση. Να την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
2: Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού, η οποία με βάση τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να διεκδικεί τη δεύτερη θέση, άσκησε για άλλη μια φορά κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί.
2: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
1: Πάμε τώρα και στο ζήτημα των υποκλοπών, σε αυτό το οποίο έχει επιμείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτό ίσως να είναι και κάτι το οποίο καταδεικνύει το ότι είναι κολλημένη αυτή η βελόνα. Ένα ακόμα λοιπόν σημείο τριβής είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών που αναζωπηρώνεται μετά και τη νέα συνέντευξη του κύριου Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Intellexa και πρωτόδικα καταδικασμένος, επιμένει το λογισμικό περαιτέντορ το πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες, με βλεπάκι και πάλι.
2: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί η νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως θα έπρεπε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το θέμα.
9: Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
5: Καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με ποιον διαγωνιστή.
10: Ξέρω εγώ, προσπαθεί, δεν ξέρω γιατί τα λέει.
5: Εμάς δεν μπορεί να διαγωνιστεί κανένας. Τώρα, το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
2: Μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa για το παράνομο λογισμικό Predator, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση.
11: Το Πασόκ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε έτοιμα στην Επιτροπή Συμβόλαια Διαφάνεια να μιληθούν οι κύριοι Ντίλια και Δημητριά μας για να βοηθήσουν στο να διαλευκαθεί η συγκεκριμένη σωτηρία.
12: Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά.
13: Να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει, είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλια.
14: Δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει. Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο κύριος Μητσοτάκης.
15: Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

0: των βουλευτών Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Συνολικά και από τους άλλους 11 που ελέγχονται, είτε δεν προκύπτει ζημία, είτε δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να προσδιορίζουν το ύψος της. Στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση Τυχεροπούλου, με την ένταση να επικεντρώνεται στο πότε δημοσιεύθηκε λοιπόν, πριν τις άρσεις ασυλίων, αλλά και βεβαίως το περιεχόμενο αυτής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Τον δρόμο για το αρχείο παίρνει η δικογραφία για τους δύο γαλάζιους βουλευτές, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, που είχαν μπει στο κάδρο της υπόθεσης του ΠΚΠ. Η έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών, ολοκληρώθηκε με την εισαγγελία πρωτοδικών να κρίνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο. Τον τελικό λόγο, ωστόσο, θα έχει η εισαγγελία εφετών Αθηνών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εκτός από τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ζημιά από τις υποθέσεις για τις οποίες ελέγχονται δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε για τον Κώστα Καραμαλή και τον Νότι Μηταράκη. Ενώ για την Φωτεινή Αραμπατζή, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Χρήστο Μπουκόρο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς από τους παραγωγούς για τους οποίους παρενέβησαν. Ωστόσο, παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος φαίνεται να προκύπτει, σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, για 6 πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα για τον Κώστα Σκρέκα, την Κατερίνα Παπακώστα, τον Κώστα Τσιάρα μέσω συνεργάτη του, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Πειρά κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ Νίκος Αλάτας.
2: Μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες. Γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί, και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχεροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης. Διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί.
3: Το μεγαλύτερο φάουλ από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ενώ η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ισοελία 18 του μηνός,
4: πριν την προανακρίση,
3: και ενώ η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν 21 του μηνός, δεν φρόντισε η Ευρωπαϊκή Ισοελία να στείλει την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου.
0: Πάμε και σε ένα γαλάρι τώρα, διότι προευλογήθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ενταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα για τα ζήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΚΠ. Να την ακούσουμε.
5: Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, Ελένα, τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Στους αποδίδεται αρχικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. Είναι εκείνοι οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εντόπιζαν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μέσω ψευδών δηλώσεων λάμβαναν παρανόμους επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Η ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν και τρεις γυναίκες, οι οποίες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερωμένων ως αρχηγών. Ο 7ος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλοι τους και οι 7 αρνήθηκαν τις ευάρρωστες κατηγορίες.
0: Και στις δικές σας καλημέρες και πάλι. Σωτηρία από τα Μελισσία, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Λουκά Κακόγεννη από τον Άγιο Παντελεήμονα. Και στη μαμά Μανταλένα, να είστε καλά. Κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα. Σπύρος από το Βοτανικό επίσης. Ο κύριος Σπύρος από την Άνοιξη και εσάς, αγαπητέ Σπύρο. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Σε όλους και σε όλους που είστε μέσω του διαδικτύου στην ακρόαση, στα πέρατα του κόσμου, φυσικά κινδυνεύοντας τις αποστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία μας σε όλα τα σημεία του πλανήτη που βρίσκεστε. Και αν μας ακούτε, ο Λάβρος από το Βούμπερτ, για παράδειγμα, από το Σενζέν, από το μακρινή Αλάσκα, από τη Μαρτινίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη εδώ, ακούγοντας τα όσα συμβαίνουν στην χώρα σας, αλλά βρίσκεστε μακριά. Και καλά, πάντοτε να είστε. Τώρα, κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Μετά την κατάθεση, αναμένεται να συγκροτηθεί μια διακομματική επιτροπή, ενώ η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της και θα δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση. Σε συνάντηση του τώρα, ο Πρωθυπουργός, χθες Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τρεις κοινοβουλευτικές πάντως, η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα κινήσει η διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής μεθαύριο, αύριο, 5η, 4 του μηνός. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που

0: έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Όλα αυτά σήμερα στη μία το μεσημέρι στην Κόρινθο. Πάμε σε τις οικονομίες, διότι το φάντασμα του πληθωρισμού και των πληθωριστικών πιέσεων απειλεί την Ευρώπη με τις εκτιμήσεις της Eurostat να χτυπούν καμπανάκι. Στη χώρα μας είχαμε να γράψουμε τον αριθμό 5 από τον Μάρτιο του 2023 και ήδη οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν για τσουνάμι αυξήσεων παραγγέλλοντας αύξηση επιτοκίων. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Ματσούφη.
1: Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
2: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
1: Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
4: Για λόγους αφενός καλούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η οικονομία μας τρέχει γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και κακούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αναποτελεσματικότητες στις αγορές.
5: Ένα σχόλιο σας για ρεύμα και καύσιμα.
1: Προβληματική εικόνα γενικά και για την Ευρωζώνη, με τον Μάιο να κλείνει στο 3,2% σε υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2023, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
0: Και πάμε στα της Καλαμάτας και με αυτή την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία δυστυχώς, με όλα αυτά τα οποία έζησε αυτή η γυναίκα και με όλα αυτά τα οποία ψάχνει η αστυνομία να δει τι ακριβώς έχει συμβεί με τον καθομολογίαν έτσι δράστη, ο οποίος πήρε αναβολή για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ρεπορτάζ Κάτια Νιάκαρη.
6: Είχε κάποια αίματα στα χέρια του, στα πόδια του.
7: Σε κατάσταση αμόκ φέρεται να βρισκόταν ο 41 ετών γυναικοκτόνος, την ώρα που κατάφερε 45 μαχαιριές στην 39χρονη Βασιλική, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.
6: Χτύπησε μια φορά ο αστυνομικός, λέει, ξέρουμε τι σε μέσα, θα σπάσουμε την πόρτα, αίματα είδαμε κάτω.
7: Η 39χρονη πάλεψε για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Έφερε αρκετά τραύματα στον λαιμό και το σαγόνι, ενώ τα θανατηφόρα ήταν 2, στο στήθος και 1 στην πλάτη. Τα 2 κοριτσάκια τους 6 και 10 ετών που κοιμόντουσαν στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο δεν ξύπνησαν από τις φωνές της μαμάς τους.
6: Τα παιδιά κοιμόντουσαν και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σφιγμό.
7: Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Η σχέση του ζευγαριού ήταν τοξική, με βία επεισόδια λόγω της ζήλιας που είχε ο καθομολογία δολοφόνος προς τη σύζυγό του, καθώς πίστευε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
8: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό.
9: Φανταστείτε, μέχρι ψεύτικο προφίλ είχε η κοπέλα στο Facebook για να μπορεί.
7: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το 2025 η 39χρονη είχε απευθυνθεί σε κέντρο κακοποιημένων γυναικών.
0: Κλείνουμε το βάζουμε το ρεπορτάζ. Ακούστε το, προσέξτε το. Δεν έχει συμβεί τώρα δυστυχώς στην Κατερίνη. Προσέξτε παρακαλώ. Νέος τρόπος απάτης ηλικιωμένων και όχι μόνο μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία. Προσέξτε, ενημερώστε γονείς μεγαλύτερου σε ηλικία. Προσέξτε, ακόμη μια φορά το ξαναλέμε πολλές φορές και όσες δεν θα κουραστούμε. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
10: Τούριαζε μια φωνή. Μαμά, αυτό.
11: Ήταν πιστευτό δηλαδή.
10: Ναι, πάρα πολύ. Αν είχα κόρη δηλαδή.
12: Όχι μία, όχι δύο, αλλά 25 κλήσεις δέχτηκε μέσα σε μία ημέρα το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη, με πολίτες να αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησης. Επειδή ήδη τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα.
13: Λέγοντας ότι μαμά χτύπησα.
11: Ναι.
13: Βγαίνει κάποιος μάγκας,
11: ναι,
13: και λέει θα μου δώσετε 100.000.
12: Αν και οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι για τα κόλπα των απατεώνων και τα στοιχεία της αστυνομίας υποδεικνύουν μείωση της συγκεκριμένης απάτης κατά 64% το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026 σε σχέση με πέρυσι, η Κατερίνη είναι το τρανό παράδειγμα ότι δεν έχει εξαλειφθεί.
10: Μαμά, το πόδι μου έσπασα. Λέω περαστικά και το κλείσα.
12: Αυξητική τάση παρουσιάζει και το λεγόμενο phishing.
14: Μου ήρθε μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link. Phishing.
12: Μετά την εφορία, σειρά για τους επιτίδιους πήρε το gov.gr με παραπλανητικό SMS για δίθεν πρόστιμο που εκκρεμεί και απαιτεί άμεση εξόφληση μέσω συνδέσμου. Αν πατήσεις το link, τα χρήματά σου θα κάνουν φτερά.
15: Δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ τον gov να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Πλέον, με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε.

0: Αμέσως δίνουμε εντολής παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση σε σελίδα. Δηλαδή και να πατήσει.
1: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
0: Και να πατήσει.
1: Δεν θα πατήσει πουθενά.
2: Άλλες πύρες προτιμούν το τρίκ του υποτιθέμενου λογιστή. Η υπαλλήλου του ΔΔΕ υποσχόμενη λύση σε ανύπαρκτα προβλήματα που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει το θύμα.
3: Είναι λογιστές.
4: Ναι.
3: Και ότι θα πρέπει να δώσω τους κωδικούς στο AxisNet και όλα αυτά για να προχωρήσουμε σε κάποιες διαδικασίες.
5: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εξόδοση
6: αυτό. Μάλιστα.
5: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ. Είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΕΔ.
6: Από τον ΟΕΔ.
5: Προσπάθησε μου.
6: Και το δικαιούμαι.
5: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
2: Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην δίνουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία και να ενημερώνουν τους οικείους τους και ειδικά τους ηλικιωμένους.
7: Αυτά λοιπόν σας είπα, έχει έρθει μετά από 5 μέρες εδώ το πνεύμα είναι Παναγία μου αλού, πάνω από το κεφάλι.
8: Αλού.
7: Θα το φωτογραφίσω, το κάνω εδώ τώρα αυτό, να έτσι να σε κάνω να... Λοιπόν, αυτά, ο Γιώργος Ψάλτη, το Γιώργο Ψάλτη λέω τώρα εδώ. Σας περιμένουν και οι ακροατές σου Γιώργο μου εδώ, μεγάλη λαχτάρα. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη το βελτιδίσουν και αμέσως μετά ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. 8 Άρης Πρωτοτέλετε και κανονικά όλο το πρόγραμμα. Να είστε καλά, καλό πρωινό, εμείς αύριο στις 5.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Την εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα χτυπήματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με τη CENTCOM, ωστόσο να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ένα πετρελαιοφόρο, υποσημεία της Μποτσουάνα, κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο μηχανοσύνη.

0: στάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εν τω μεταξύ, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το μήνυμα του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν μέχρι πρότινος να συζητήσει. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και η Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και στους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά είναι τα ωραία, δεν με θέλεις άλλο, καλημέρα σας. Τι κακό πράγμα, λέω φίλοι ακροατές, είναι η συνήθεια. Έλειψα τώρα, πόσες έλειψα, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μην νομίζετε, και το Σαββατοκύριακο κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά τα παιδιά. Κοιμόμαστε μία η ώρα. Μία μισή τέλος πάντων. Τώρα θα πεις πώς κοιμόσουν από τη μία μισή ώρα. Από τις 9 να ξέρετε λίγο κουτούλαγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα παπούδια τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, το κακό δεν ήταν ότι κοιμόσουν αργά. Ήταν ότι ξύπναγες νωρίς. Δηλαδή 4 η ώρα. Και καλά είναι 4, θα μπορούσε να ήταν 3, όπως είναι εδώ. Το μάτι άνοιγε. Πω! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τι κακό πράγμα που είναι η συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δηλαδή σ' αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Μικρό, μεγάλο, σοβαρό ή μη σοβαρό, σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο καθένας το κρίνει υποκειμενικά, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. 30 σήμερα, είπε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης είχαμε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, καύσονες. Μετά πλακώσανε κάτι κρύα. Έχουν τρελαθεί τελείως οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Τους λέει τι να φορέσουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Ξεκίνησε ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πέντε ο πληθωρισμός. Και μου λέγανε χθες το απόγευμα. Δεν προλαβαίνει. Σε μια αριθμό ότι παιδιά ξεκινάμε Τετάρτη και μου λέει και μια ψυχή καλή τη ώρα ότι το 5 μου λέει ψάλτη δεν είναι το τελικό, έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό το δρόμο ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε, το 5% είναι ο Μάρτιος του 23 που είχαμε πάλι πεντάρι και πρέπει, μου έλεγε αυτή η ψυχή καλή τη ώρα, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να

αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, διότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ιστορία συγκεκριμένη. Και όταν λέμε πληθωρισμό, εννοούμε πληθωρισμό, εννοούμε αυξήσεις, ανατιμήσεις λέει 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες. Το υψηλότερο λέει ποσοστό στην Ευρωζώνη, γενικά στην Ευρωζώνη, που ήταν 3,2% από τον Σεπτέμβρη του 2023. Και έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, όχι της Κουτού ήθελα να πω, διότι λέει 11 του μηνός θα μας τα πει αρότερα και ο Ντόκας, τον οποίο τον παρακάλεσα να τα πούμε σήμερα Τετάρτη αφού λείπαμε χθες. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αύξηση επιτοκίων, ακριβότερο χρήμα, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Ναι. Μάλτα λέει, Γερμανία και Γαλλία είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Γιατί άραγε αυτοί είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τη χειρότερη επίδοση είχε η Βουλγαρία. Κοντοζυγώνουμε όμως, κοντοζυγώνουμε. Παίζουμε άμυνα με τη Βουλγαρία. Να ξέρετε. Ενώ ακολούθησαν λέει η Λιθουανία, στην τρίτη θέση ήταν η Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμάρας, όχι αυτό είναι άλλο, μην το μπερδεύετε. Τι έγινε με τη δημοσκόπηση, το πήρατε γαμπάρι, το μήνυμα χθες. Έβλεπα δελτίο χθες του Sky το βράδυ. Λοιπόν, βέβαια, για να είμαστε εντάξει, δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας, τρίτο ο Ανδρουλάκης, τέταρτη με απόσταση, σε απόσταση αναπνοής η κυρία Καριστιανού, Όλα θα μου πεις, ακόμα είναι νωρίς ψάλτη. Σωστό είναι αυτό. Εγώ το λέω γιατί μου το λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρετε, ότι άλλο ο ενθουσιασμός, άλλο η αρχική εντύπωση και άλλο όταν έρθει η ώρα να πέσουν τα διλήμματα από τη μεριά της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους, αλλά και οι προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν από τα νέα κόμματα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, ότι ο κόσμος δεν είναι αγγυλωμένος στα κόμματα. Αυτό επίσης είναι κομβική σημασίας. Και όχι για τον Τσίπρα τόσο πολύ, όσο για την κυρία Καριστιανού αναζητεί νέα πρόσωπα. Διότι ενδεχομένως να βαρέθηκε τα παλιά. Ή για να το πω πιο ακραία, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά θα το πω, συγγνώμη, το λέω πρώτα. Συχάθηκε τα παλιά. Αχ, συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, γεια σου Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Σχόλιο λέει και το Πασόκλειο Βασίλης, όπου φτωχός και η μοίρα του. Έλα, καταλαβαίνετε ότι με αφορμή και την πρόταση που έπεσε πάνω στο τραπέζι από τον Δήμαρχο για συνεργασία, συμπόρευση, συστράτευση, εδώ στον Θεό έχουμε και πολλές λέξεις, του Νίκου με τον Αλέξη. Αλλά γενικά θα έχουμε θέματα, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα της κάλπης, αν και εφόσον, θα κλάψουνε μανούλες και κάποιοι θα γελάνε επίσης. Να σας πω τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί καλά τα πολιτικά. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω, από τα της Νέας Αριστεράς, το μόνο που έχω να κρατήσω, να σας πω την αλήθεια, με βάση την Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η απόφαση της κυρίας Αχτσιόγλου, κατά την άποψή μου, η οποία παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε όπως άλλοι υπόλοιποι από τη Νέα Αριστερά και φτάσαμε λέει 40 οι ανεξάρτητοι, μια χαρά. Είδατε λοιπόν που λέγανε κάποιοι ειδικοί στο παρελθόν ότι κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, έρχεται η ώρα να κλείσει ένας κύκλος και αυτός ο κύκλος δεν ήταν τελικά μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία, το σπάσιμο του πάγου και η αναδημιουργία. Περνάμε ιστορικές μέρες, μου λέγανε κάποιοι άλλοι, σε με αφορμή τα πολιτικά. Όπως επίσης θυμίζω ότι μετά την κρίση που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν τον έχουμε κλείσει την κρίση ακόμα, ψάχνουμε να βρούμε νέα απάγκια οι πολίτες, σημεία τα οποία τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσουν και νέα δεδομένα. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι θα δούμε, διότι ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Δεν θα αργήσει νομίζω, αλλά αυτό είναι αλλού νου παπά Ευαγγέλιο, διότι παροχές

Δόξα το μεγαλοδύναμο, παροχές. Αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και το κόστος των παροχών και να δούμε και τον λόγο για τις παροχές αυτές. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα λέει σε κατασκευαστές για την κοινωνική κατοικία. Για αυτήν την κοινωνική κατοικία εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια, ακούμε και μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε ακόμα στην κουβέντα, στην προοπτική, στο σχεδιασμό αν θέλετε. Για τους δικαστικούς εδώ για μένα αρχίζει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω κυρίες και κύριοι, γιατί μερικά πράγματα πρέπει προσεκτικά να διαβάζεις λέξη-λέξη. Μισθολογικές λέει προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Άρα ανοίγει το πουγγί και δίνονται κάποια χρήματα σε δικαστικούς. Αναπροσαρμογές συντάξεων σε τμήμα στρατιωτικών και παθόντων εν υπηρεσία. Εντάξει, το δεύτερο πες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδράμουν. Αύξηση ορίου ηλικίας λέει καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Άρα ξανανοίγει το πουγγί γενικότερα. Και τα επιδόματα τα οποία έρχονται και είναι, ξέρω εγώ, 150 ευρώ λέει σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, 300 ευρώ στους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, που από 250 πήγαν 300. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψάλτη, οι οποίοι και διαμαρτύρονται για τον 13ο και τον 14ο. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει και η άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το περίφημο δημογραφικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα το συνταξιδοτικό να αντέξει όταν έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Για δείτε το, για βάλτε το πάνω σε μια ζυγαριά για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς δρομολογούνται. Τώρα στα μεγάλα θέματα, να μην το ξεχάσω, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Μάθα και εγώ, μάθατε κι εσείς για ένα τηλέφωνο πάλι λέει με υψηλούς τόνους μεταξύ του Δονάλτη, ο οποίος πώς το λέει η συνάδελφος εδώ νυχτερινό, το πουλί μου εδώ πέρα, το αυτό που λέει στο Truth Social, γράφει ο πρόεδρος ότι είμαι καταπληκτικός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, ποιος λέει Elvis Presley, λέει εγώ είμαι κλπ. Τι γίνεται παιδιά? Εν τω μεταξύ έβλεπα χθες έναν Τούρκο γιατρό που νομίζω ότι είναι και ο γιατρός του Τραμπ. Αυτό ήταν κάπου να κατέβει και υποψήφιος, αλλά την πάτησε, την έχασε. Και έλεγε για την υγεία του Πρόεδρου. Το Πρόεδρος λέει είναι παιδί, λέει 18 χρονών. Κόκαλο. Τι 18 χρονών. Λοιπόν, κάνει λέει συνεχώς εξετάσεις για να αποδείξει, λέει, ότι όλα πάνε καλά κλπ. Είναι 80χρονος κι αυτός. Πουλί μου. Πουλί μου, ηρέμησε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Προσγειώσου στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ λέει είναι 110 κιλά ο Πρόεδρος. Έχει πάρει την τελευταία φορά 103. Πόσο είναι? Έχω βάλει ΦΠΑ, ναι, έχει βάλει και το ΦΠΑ μέσα και λοιπά. Έχει, από την προηγούμενη φορά λέει, που ανακοινώθηκε λέει, το βάρος του Προέδρου, έχει πάρει 7-8 κιλά. Τι τρώει Μακτόν, συγγνώμη, πώς θα λένε αυτά, χάμπουργκερ τρώει κάθε μέρα, τι τρώει? Παιδί μου. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι τα χτυπήματα τα οποία είχαμε απόψε το βράδυ έχουν βαρύνει το κλίμα, πέρα από το γεγονός της προσπάθειας που γίνεται για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να πάμε. Το Ιράν, σύμφωνα με το CNN, στοχοποιεί λέει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι λέει μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας. Θυμίζω ότι την Παρασκευή σας άφησα, ψέματα, την Πέμπτη σας άφησα, με την προοπτική να υπάρξει μια νέα εκεχηρία 60 ημερών και αφού συμφωνήσουν στα βασικά ορμούς και διάφορα άλλα πράγματα, πώς το λένε, χρήματα τα οποία είναι παγωμένα από τα ιρανικά κεφάλαια, να αφήσουν λίγο αργότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ στα στενά του Ορμούζ, να σας το πω και αυτό, που είναι εδώ ο χάρτης, βλέπω μια κινητικότητα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Βλέπω αρκετά στίγματα που δεν τα είδα τις μέρες που φύγαμε. Βλέπω αρκετά πακιστανικά πλοία, τα οποία βέβαια κάποια από αυτά είναι ανοιχτά με ανοιχτούς πομπούς, κάποια είναι

0: είναι κλειστούς πομπούς, αλλά τα βλέπω τα αρκετά πλοία να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την επικίνδυνη, στα όρια και στα, πώς το λένε, στις διαδρομές που έχει ορίσει η Τεχεράνη, ε? Αλλά ξαναλέω, περισσότερα στίγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σημαίνει κάτι, Ψάλτη? Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Το σίγουρο πάντως είναι και ότι μέσα εσωτερικά στον Περσικό κόλπο συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, αλλά και στον κόλπο του Ομάν απ' έξω, και εκεί πολλή κίνηση και πολλή αναμονή. Όπως πλέον, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά για να μην μένουμε μόνο σε εκείνο το κομμάτι, βλέπω αρκετή κίνηση και στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί που οι Σαουδάραβες έχουν ενεργοποιήσει όσο μπορούν εκείνο τον αγωγό για να μεταφέρει καύσιμα στην από εδώ πλευρά, για να αποφεύγονται τα δύσκολα νερά. Για να δούμε. Τώρα, κλείνοντας την αρχή, αφού για μια ακόμα φορά σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την πρωινή επικοινωνία, τι γίνεται, παιδιά, με τους Αλβανούς? Τι γίνεται με τη Σβέρνιτσα? Θα μιλήσουμε εκεί κατά τις 7.30 να βρούμε έναν άνθρωπο δικό μας να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτό το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι τα αλβανικά, λέει, μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας, λέει, AI, τεχνητή νοημοσύνη, δύο πούλμα, λέει, από ομογενείς στη Σβέρνιτσα, που ήταν, λέει, από ό,τι μου έλεγε μια ψυχή, ελληνόφωνο χωριό η Σβέρνιτσα, και νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο δήμαρχος του χωριού του συγκεκριμένου. Δύο πούλμα, λοιπόν, που ανέβηκαν πάνω για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η αλβανική κυβέρνηση αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Φώτης, όχι Φώτης, Φάτος, Νάνο, όχι, δεν ο Νάνο, ποιος λέγεται, παιδιά, πρωθυπουργός? Πώς, Έντι Ράμα, μπράβο, ο Φάτος Νάνο προηγούμενο, σωστό, ρε Ψάλτη. Είδες τι κάνει το μυαλό του ηλικιωμένου, ε? Αυτό το λαμπρό παλικάρι που ήρθε προσφάτως, είπε και κάτι ανοησίες περί, πώς, τι έλεγε εκεί πέρα, ότι δεν είσαστε, λέει, απόγονοι, είμαστε εμείς οι απόγονοι, ότι αυτό, ότι εκείνο, δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο. Θυμάστε πρόσφατα που ήρθε και σε μια, που είχε έρθει νομίζω εδώ πέρα σε, να μιλήσει για την προοπτική της αλβανικής χώρας και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάλι, και δεν κατάλαβα ακριβώς, λέει, υπήρχε, λέει, ελληνική μειονότητα. Δεν το ήξερα, λέει, αυτό. Ο πρωθυπουργός της χώρας τα λέει αυτά, ε? Δεν είναι αυτά και λοιπά. Έχει και μια κόντρα, λέει, με τον Τσίπρα στα social media. Αλλά αυτά θα μου πεις είναι και λίγο πολιτικά, Ψάλτη. Ναι, okay, αλλά να το πω κι ας γίνω λίγο κακός, δεν πειράζει. Επειδή εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, κατά την άποψή μου, σωστή είναι αυτή η λόγη γενικότερα, γιατί τα Βαλκάνια δεν είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα και η περιοχή κλπ. Έχει και ζητηματάκια. Μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο αυτήν την πορεία προς τη λεωφόρο της Ευρώπης για την Αλβανία. Να βάλουμε μία τάξη και να θέσουμε πιο έντονα. Έχει τεθεί, η αλήθεια είναι, το ζήτημα των δικαιωμάτων της ελληνικής ομογένειας εκεί. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσω μια κουβέντα μόνο. Παιδιά, τα τακάκια θέλουν άλλαγμα. Αναφέρομαι, τέλος πάντων, σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, κρατικά οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας και κάνουν και δουλειά. Πού και πού αλλάζουμε και τα κάκια, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν, αλήθεια εκεί υπάρχουν. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω παραπάνω πράγματα, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποια οχήματα υπηρεσίας η οποία καθημερινά μεταφέρει κόσμο, ευάλωτους ανθρώπους, δεν είχε οριοθετήσει, λέει, τα ζητήματα περί τακακίων. Τα τακάκια και τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. για να δουλεύεις με ταχύτητα.

0: Σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Καλλιουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ. Με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιώτα για αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δηλαδή μας έχει τρελάνει στην ηλικία, τη δικιά μου στα τραγούδια και πιο μεγάλη βέβαια, έτσι, όχι μόνο τη δικιά μου. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, το είπα σωστά, με συγχωρείτε, ήταν πήγα να βάλω ΦΠΑ μέσα και.

0: προέκυψε. Λοιπόν, κύριο Γιώργο Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην κεντρική οθόνη που έχω στον υπολογιστή εδώ στον Ράδιο Θάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ο πολυλογάς παρέας, ο οποίος επέστρεψε από λιγοήμερες απουσίες, λιγοήμερες διακοπές. Ήταν μια χαρά μου, να σας πω την αλήθεια. Μην το πείτε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με την Εκουτού, γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλό καλοκαίρι, καταρχάς, Γιώργο.
0: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είμαστε καλά, με υγεία, με υγεία.
1: Λοιπόν, την Κυριακή κλείνουμε 100 μέρες πολέμου. Έτσι, σήμερα είναι 26η, να ξέρετε.
0: Βέβαια, 28 Φλεβάρι ξεκινήσαμε.
1: 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έδειξε αυτό το οποίο νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου. Μπαράλιασε ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης και για τις βενζίνες και για τα περίφημα 66 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα από όλα αυτά, νομίζω, Γιώργο, δεν σταματά αυτή την απίστευτη πλέον άνοδο των τιμών, το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και επίσης μου λέγανε ανέστη ότι δεν θα σταματήσει, δεν φαίνεται να σταματάει. Okay.
1: Ο Ιούνιος μιλάμε για ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ήμασταν πέμπτη χειρότερος πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το Μάιο πήγαμε τρίτη χειρότερη πίσω από Λιθουανία και πρώτη την Νεοφώτη στη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη και είμαστε 21 χώρες.
0: Ναι.
1: Και αρκετοί μιλούν ακόμη και για 6%, όπως είπες πολύ σωστά, επίπεδα 3 χρόνια πίσω, είμαστε 2023. Αλλά αυτός είναι ο γενικός πληθωρισμός. Η ουσία είναι ότι όλα τα προϊόντα, ό,τι να κουμπίσεις, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, δεν κρατιόνται. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, και στον χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Θοδωρικάκο και αυτός με τη σειρά του ότι πλέον δεν υπάρχει καμία απορρόφηση των τιμών. Και πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Και οι προμηθευτές έχουν τρομερά παράπονα από τα σούπερ μάρκετ. Λένε, σας δίνουμε τα προϊόντα και μας πληρώνετε μετά από 120 μέρες. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, ότι εκεί μέσα σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσεις τα προϊόντα που έχεις πάρει. Εδώ έχουμε αυτή την άνεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε τώρα είναι αυτά τα οποία είναι ακόμη στα αποθέματα. Αυτά τα οποία έχουν παραχθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα τα βρούμε μπροστά μας από το καλοκαίρι και μετά, και καταλαβαίνετε, με τα νέα τιμολόγια και τις νέες αυξήσεις τιμών. Ενδεικτικό είναι αυτή η εικόνα του τριημέρου, όπου μου είπανε και από Κυκλαδονίσια και που πήγανε και από Ιόνιο μια παγωμάρα. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουν, δεν είχαν την κίνηση που περιμένανε.
0: Ναι.
1: Και αν ισχύουν πληροφορίες μου ότι και το Μάιο για πρώτη φορά θα έχουμε μάλλον πτώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των αφήξεων, δείχνει ότι πλέον είμαστε στον πυρήνα αυτής της κατάστασης. Και όπως είπε, στις 11 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή, θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά η Λαγκάρντα το 2022 θα αυξήσει το κόστος του χρήματος. Είμαστε στο 2%, θα πάμε στο 2,25%, και ενώ λέγαμε πριν για δύο αυξήσεις, ίσως πάμε και για τρεις αυξήσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Θυμίζω ότι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός να είναι στο 2%, είναι πλέον στο 3,6%, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω τώρα η κυβέρνηση τι περιθώριο έχει, αλλά νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Οι ακτοπλόοι, Γιώργο, γκρινιάζουν, λένε ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι...
0: Μα νομίζω ότι έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει μια...
1: Αλλά λένε ότι τώρα με τις παρούσες συνθήκες έχουν ξεφύγει τα πράγματα πολύ πιο πάνω από τα χρήματα που έχουν δώσει, θέλουν νέα επιδότηση. Και θυμίζω ότι αλλιώς είχε κλείσει τα εισιτήρια Φεβρουάριο και Μάρτιο για να πας διακοπές, όσοι είναι τυχεροί και ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές, Ιούλιο και Αύγουστο, και άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Και όταν μου λένε 800 ευρώ θες για Κυκλαδονίσια, 4 άτομα να πας και να έρθει, θες 1000 ευρώ να πας στη Ρόδο. Εντάξει, αυτό είναι εξωπραγματικό με την έννοια ότι.
0: Καλά, πάντα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πάντα η Ρόδο, δηλαδή η Ρόδο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια να πάει και να έρθει με αυτοκίνητο, ενδεχομένως φέτος είναι ακόμα πιο ακριβή, αλλά πάντα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού κόστους μετακίνησης οικογενειών, αν θέλουν να πάνε στη Ρόδο. Το Ρόδος το λέμε, ξέρεις τώρα, χαρακτηριστικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Είναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος τα ακτοπλοϊκά, και γενικότερα, για να ξαναπάω την αρχή, ο πληθωρισμός ο οποίος τρέχει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα στα επιχειρηματικά, χθες ήταν ιστορική μέρα στο χρηματιστήριο. Έτσι μπήκε η πρώτη εταιρεία από το χώρο της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, του κυρίου Χατζιωάννου. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπάς, ο εφοπλιστής, και μετά ο κύριος Τσαντάνης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, Άνεστη. Το σκεφτόμουν, ναι, γιατί θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Λέει, το γεγονός ότι

0: Δεν ξέρω τώρα, ήταν επειδή άλλαξε το χρηματιστήριο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπε μια... και εσύ το κ. Τσαντάνη, συγγνώμη, ο κ. Χατζιωάννου συνέντευξη τίποτε, επειδή εξαγοράστηκε από το Euronext και μπήκε πλέον στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, γι' αυτό λέει και μπήκαμε. Δηλαδή. Άλλαξε ευρωπαϊκό προφίλ τώρα. Δηλαδή δεν κινδυνεύει. Είσαι αγορά πλέον μεγάλη, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια.
0: Αυτό είναι που του ενδιαφέρει. Η άντληση κεφαλαίων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για του όσοι είναι οι μικροεπενδυτές οι λεγόμενοι. Είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για να. Ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πει ποιο κλίμα ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο, αλλά θέλω να πω ότι. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες ποτοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε αυτή την κίνηση τώρα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι η μεγαλύτερη.
0: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος.
1: Είναι Ουκρανός, ναι. Είναι 58 χρονών, ναι. Είχε διατελέσει στέλεχος Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα, συνεργάστηκε με τα McDonald's, είναι εισηγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο, ναι. Έχει 10.000 εργαζομένους, έχει μια κεφαλοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για του. Όσοι είναι οι μικροεπενδυτές οι λεγόμενοι, είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για να ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πεις ποιο κλίμα ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο, αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες ποτοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε αυτή την κίνηση τώρα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι η μεγαλύτερη.
0: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος.
1: Είναι Ουκρανός, ναι. Είναι 58 χρονών, ναι. Έχει διατελέσει στέλεχος Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα.

0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι η μεγαλύτερη.
1: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούριος.
0: Είναι Ουκρανός, ναι. Είναι 58 χρονών. Ναι. Έχει διατελέσει στέλεχος Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα. Συνεργάστηκε με τα McDonald's. Είναι ναι. Η συγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο. Ναι. Έχει 10.000 εργαζομένους. Έχει μια κεφαλοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά η οικογένεια Νιτσιάκου δίνει πλέον τη σκυτάλη. Μιλάμε, Γιώργο, ότι ο κλάδος αυτός έχει φοβερή επάρκεια, έτσι, δηλαδή και καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά και εξάγουμε πουλερικά.
1: Μάλιστα.
0: Και θυμίζω τα πουλερικά είναι μια υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να κλείσω με τα αποτελέσματα.
1: Το πέρασε το μήνυμα του Ντόκας και η υγιεινή διατροφή σου λέει. Κατάλαβε, φίλε ακροατή.
0: Εσύ τα παρακολουθείς περισσότερο από μένα.
1: Άσερε που τα παρακολουθώ τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, Γκέκτερ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο κατασκευών. Πολύ καλά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, 34,6. Και γενικά να σας πω ότι το πρώτο τρίμηνο, το 1 τρίτο των εισηγμένων, γιατί είναι προαιρετικά τα αποτελέσματα, δεν θα βγάλουν όλοι γύρω στο χρηματιστήριο, εμφάνισαν καθαρά κέρδη εισηγμένες 2,08 δις από 1,68 το αντίστοιχο τρίμηνο. Δηλαδή πάμε καλά και στο πρώτο τρίμηνο. Βέβαια μας επηρεάζει λίγο Μάρτιος λόγω πολέμου. Θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Και να κλείσω τώρα με μια αίτηση για να γελάσουμε και λίγο. Μια εισηγμένη εταιρεία, δεν θα πω όνομα τώρα για να μην την καρφώσω, κάνει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση και ζητάει δύο πράγματα. Θα παραβρεθούν μόνο δύο δημοσιογράφοι.
1: Μπα.
0: Ό,τι ερωτήσεις θα κάνετε θα πρέπει να τις έχετε καταθέσει ένα 24ωρο πριν μέσω ίντερνετ.
1: Τι λες.
0: Και το τρίτο θα έρθετε με μάσκες. Το οποίο σήμερα...
1: Κοίταξε το μάσκες τώρα, κάτσε, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Να ξέρεις ότι βλέπεις μάσκες. Δηλαδή όπου υπάρχει.
0: Αν Γιώργο, είσαι άρρωστος, λογικό δεν είναι, έχεις COVID.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, βλέπω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, φοβούνται γενικά, κυκλοφορούν οι μάσκες, να ξέρεις.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω χαριτολογώντας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο δεν μας είπανε πόσο νερό θα πιούμε, τι ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί κτλ.
1: Τι ρούχα θα φοράτε, δεν ξέρω.
0: Βέβαια αυτή η εταιρεία, να πω, έχει λόγο, υπάρχει εμφύλιο των.
1: Συγγενών
0: και φίλων και τη οικογένεια. Οπότε σου λέει όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια υπήρχαν χειρότερα παραδείγματα και κλείνω με αυτό. Υπήρχαν οι συγμένες δεκαετίας του 2000 που κάναν, ας πούμε, συνέλευση παραμονή πρωτοχρονιάς ή την πρώτη μέρα της πρωτοχρονιάς.
1: Δεν θέλανε πολλούς.
0: Okay. Και να κλείσω με το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Όσοι έχετε, 15% θυμίζω ότι είναι πλέον ο φόρος αν πουλάτε κρυπτονομίσματα. Και αν έχετε κρυπτονομίσματα αξίας μέχρι 500 ευρώ, που είναι πολύ μικρό το ποσό, βέβαια, δεν φορολογήσετε.
1: Okay. Άρα ξαναμπαίνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και το κρυπτονόμισμα.
0: Βέβαια, εννοείται και έχει και πολύ κόσμο που ασχολείται με τα κρυπτονόμισματα.
1: Βέβαια.
0: Πολλές συναντήσεις και τα λοιπά. Έχει πάνω από 180.000 στην Ελλάδα, λένε τα στοιχεία της κεφαλαγοράς, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, Γιώργο.
1: Άρα θέλω να πιάσουν και από εκεί ένα κομμάτι για να βάλουν μέσα στο κρατικό κομβανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, ο άνθρωπός μας κάθε Τρίτη. Εντάξει, εκτάκτως σήμερα λόγω της απουσίας μας. Τετάρτη, τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. 12 Ιουνίου, οπότε είπαμε Πέμπτη είναι 11 που είναι η Εκουτού, την άλλη μέρα Παρασκευή που είναι 12, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο και φέρνει, λέει, σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση μεταναστευτικών αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες εδώ μεταξύ περισσότεροι, λέει, από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. Και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Να σας πω ότι με αφορμή και τα χτυπήματα που είχαμε πριν, βλέπω πούντα, τα έχω τις τιμές, ναι. 96,8 ψιλοτσίμπησε το Brent, ενώ ήτανε την Παρασκευή αρκετά χαμηλότερα και την Δευτέρα. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 94,6. Έχουν μια άνοδο και τα δύο περίπου 0,9% από τη στιγμή που άνοιξαν οι χρηματαγορές στην Ασία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα, 2-3 πράγματα που θέλω να οριοθετήσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Καταρχήν, το όλοι μαζί μπορούμε. Ωραία είδηση είναι αυτή, να την προσέξετε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή, λέει, του έρωτα,

0: Είναι με τα αθάνατα τραγούδια του υπέροχου Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή, όχι, 3 είναι σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο 6 Ιουνίου που κάποιος φίλος με γενέθλια, και την 5η 11 Ιουνίου. Τη σε κουτού, μεγάλη χάρη τη. Ξαναλέω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή αυτή, το Σάββατο αυτό, 5 και 6 Ιουνίου, και την 5η 11. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε θέση. Έτσι, ωραία. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη, έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος 30% έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ, και έρχονται και άλλοι. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο zaptaxiclub.gr και στην LVL. Κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ, και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
0: Να μην το ξεχάσω, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για τους πρωινούς. Πρώτα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πρωί-πρωί στέλνει το μήνυμά του γιατί πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Κώστα. Ορθώς μου λέει ο φίλος μου Κώστας από την Κρήτη ότι σαν σήμερα του 41 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Γειτόνισσα, καλημέρα. Από αυτή τη βδομάδα στη γειτονιά μου η λαϊκή, να ξέρεις. Θα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, η Έλλη μου λέει: δεν σου ξαναδίνουμε άδεια. Λέει: ψάλτη, τελεία. Σιγά μη σας ρωτήσω, ρε, ποτέ θα πάρω άδεια. Συγγνώμη. Καλημέρα, Έλλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Πανώ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στη Ραφινάρα. Με πολύ θολούρα υγρασία, λέει, στην ατμόσφαιρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Να δούμε λίγο και τα καύσιμα, διότι μου στείλανε φωτογραφία από την Ισπανία τις μέρες που έλειπα και μου έδειχναν, την έχω μαζί μου τη φωτογραφία. Λοιπόν, το πετρέλαιο 1,55. Τώρα θα μου πεις, έπεσε και στην Ελλάδα ψάλτη, σωστό γι' αυτό, και η βενζίνη 1,71. Και σκέφτηκα να του πω να φέρει ένα μπετονάκι. Αυτό το πλαστικό, ξέρεις. Καλημέρα, κύριε Ασματοκλου, τι κάνετε?
15: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου λέγατε, γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο αυτό, ότι το ίδιο ισχύει, μου λέτε, και στην Αυστρία. Δηλαδή έχουν λιγότερους φόρους. Αυτό, από αυτό προκύπτει ότι είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά?
15: Αυτά τα κράτη μειώσανε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχουν και μικρότερο ΦΠΑ από το δικό μας. Γι' αυτό παρουσιάζεται και βλέπουμε αυτές τις τιμές στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, να ξέρετε, μου λέγανε στην Ισπανία ότι δεν τους απασχολεί το καύσιμο. Το καύσιμο, λέει, πάνω κάτω είναι αντίμπησε, δεν ήταν η ίδια τιμή, αλλά δεν ξέφυγε τόσο πολύ να φτάσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή 2,10 ή 95. Άρα τώρα βέβαια έχει πέσει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έβλεπα το πρωί και στα πρατήρια. Για πάμε στις τιμές, κύριε Ασμάτογλου, πού βρισκόμαστε?
15: Αυτοί το μαζέψανε στην αρχή του.
0: Στην αρχή το μαζέψανε.
15: Έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατάσταση να δημιουργείται και να επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά, να επιβαρύνει τις μεταφορές, από τότε το μαζέψανε.
0: Okay.
15: Και έτσι προλάβανε την κατάσταση, γι' αυτό και δεν τους φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά μεγάλη.
0: Okay. Τώρα τι έχουμε εμείς που είμαστε?
15: Στα δικά μας. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη μείωση, ίσως μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, από το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αν δούμε, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 10 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
15: Όταν υποχωρεί 10 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι 10 λεπτά που υποχώρησε σε εμάς η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι περίπου 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
15: Σε εμάς όμως υποχώρησε 10 λεπτά. Γι' αυτό και είδαμε και κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ήταν στο 2,080, 2,090
0: και 2,10 είχα δει. Τώρα το πρωί
15: και 2,13 υπήρχε και 2,13, τώρα έχει υποχωρήσει. Όμως τώρα ξαναβλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η τιμή του αργού.
0: Ναι.
15: Γιατί εκεί που τα βρίσκουν δεν τα βρίσκουν. Εκεί που πάνε να συμφωνήσουν και αρχίζει και μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού, δεν τα βρίσκουν και ξανανεβαίνει πάλι. Και σήμερα ξαναβρίσκεται στα 96,5 δολάρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το μειώσουν, να φτάσει έτσι αισθητά κατά τα 100.
0: Άρα οι τιμές τώρα πού είναι όσον αφορά τα δηλισμένα προϊόντα, κύριε Ασμάτογλου?
15: Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τη μέση τιμή, η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται γύρω στο 2 ευρώ.
0: Ναι.
15: Η αμόλυβδη βενζίνη.
0: Και το...
15: ίσως ελάχιστα κάτω, ίσως ελάχιστα επάνω.
0: Ναι, και το κίνησης, το πετρέλαιο.
15: Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,70. Γιατί βρίσκεται στο 1,70? Θα ήταν χαμηλότερο. Αλλά επειδή μειώθηκε η επιδότηση προς τα δηληστήρια
0: στα 15
15: λεπτά,
0: ναι, προσθέθηκε από την 1η Ιουνίου.
15: Από την 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
15: Και έτσι έχουμε φτάσει στο 1,70.
0: Ναι.
15: Αν τώρα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και αρχίσει πάλι και ανεβαίνει, πάλι θα ξεφύγουμε πάλι, κατάλαβα. Πάλι το 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
15: Και έτσι αυτό καλά κρατεί εκεί το 2 ευρώ συν πλην. Αλλά το αρνητικό είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι γίνεται με την νησιωτική Ελλάδα? Έχουν αγοράσει καύσιμα αυτή με ακριβή τιμή. Το διάστημα που μειώθηκε δεν έχουν αγοράσει.
0: Ναι, οπότε
15: αν
0: δεν παίρνουν.
15: Και ξανανεβαίνει.
0: Θα αγοράσουν πάλι σε ακριβή τιμή. Οπότε...
15: αυτή τη μείωση δεν θα τη δούνε.
0: Μάλιστα.
15: Αυτό συμβαίνει, γιατί ο εφοδιασμός είναι ένα 15ήμερο. Αν πέσει λοιπόν στην περίοδο που ήταν ακριβό, μειώθηκε στο δεκαήμερο, ξαναανεβαίνει πάλι στο επόμενο

0: πενθήμερο ξανά η τιμή, δεν βλέπουμε χαμηλές τιμές.
1: Ευχαριστώ.
0: Και Ελλάδα και αυτό είναι το αρνητικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου. Καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλή δουλειά να είστε. Γιώργος Ασμάτογλου, ο άνθρωπός μας, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές και να μας εξηγεί λίγο τα πράγματα τέλος πάντων από τη δική του οπτική. Ενός επαγγελματία χρόνια τώρα στον χώρο των καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την Αεκάρα. Νομίζω κάναμε την πρώτη μεταγραφή. Ή μάλλον πάμε για την πρώτη μεταγραφή. Ουκρανό παίρνουμε. Έναν Ολεξάνδερ, όχι Αλεξάνδερ, Ολεξάνδερ μάλιστα. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης λέει, σε λίγο λέει ο ύμνος της αριστεράς, θα είναι δε γεμίζουμε ταξί ούτε με το ταξίτζι. Ναι, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα τώρα να δούμε που θα καθίσει και αν η Ελλάς του Αλέξη θα συνδράμει. Κλείνοντας, είδατε το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό των δύο συναδέλφων. Το είδατε, ε? Okay. Σε καλό δρόμο είμαστε για να θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και καλή μνήμη. Δεν έχουμε καλή μνήμη, δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι, όχι, δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε με το ανδέοντα, έτσι. Με ενημέρωσαν κυρίες και κύριοι φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για να περάσουμε και σε διαφημιστικό χώρο για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να αποκτήσουμε, να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι λοιπόν, μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Μελάνια που λέω εγώ, που ήρθε εκτάκτως από την Ουάσιγκτον. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβιμπεντ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες. Τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες. Με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Φραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξη Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι κατάλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσεις ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαΐα Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφήθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταδεξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος

0: Τους διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι κατάλληλότερος για πρωθυπουργό με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και ο καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδης τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό κατά ένα σημείο. Και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλέο Τρικούπη, το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
3: Σε καμία.
2: Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά. Σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκι πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γεωταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαΐα Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος.

0: Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και καθομολογέν δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για δοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
1: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες το 2026, 3.850 συλλήψεις.
2: Για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
2: 3.850 συλλήψεις.
1: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της νοτιοανατολικής Γαλλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άτομα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου και κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο χωρίς φρένα, συγκρούστηκε αρχικά με ένα περιπολικό και στη συνέχεια με άλλα 22 οχήματα. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της Συμπατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορουμένος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων, που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη τενοντίτιδα. Οι Πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας που ακολούθησε σε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κινήση με τον Αλεξάνδρο Τζούπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιράζομαι.

0: σωπαίνουμε. Μα... σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Διονύσιο στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας, θα βρουν κίνηση. Ομοίως και όσοι φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω της περιφερειακής Δραπετσόνας για να πάνε προς την Ιχθυόσκαλα, σε αυτήν, στο ύψος της Ιχθυόσκαλας δηλαδή, θα βρουν και αυτή η κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς, ακριβώς όπως τον περιμένουμε, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ομοίως, με μέτρια κίνηση στην αρχή μποτιλιάρισμα, αλλά μετά χαλαρώνει σιγά σιγά. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό, φυσικά τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, κυρίως το ανωδικό αυτή την ώρα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ και στη Νέα Ερυθρέα, όσοι κατεβαίνουν την Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέγεται Κηφισίας επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουν στη Χαριλαίου Τρικούπη, συναντούν ήδη μποτιλιάρισμα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη πλήγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί έως βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

Ξυπνήσαμε στη δεκαετία του 80, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Rocky 4 λέει ο νεαρός απέναντι. Α, τα θυμάτε όλα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και ακούτε, ελπίζω, γνώριμη φωνή. Τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη. Είναι μέσα της εβδομάδας. Έβλεπα στοιχεία εξαιρετικής έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Λέει, είναι πανευρωπαϊκή έρευνα των Ελλήνων πίσω από το τιμόνι. Ο ένας στους τέσσερις οδηγούς στέλνει ή διαβάζει μηνύματα ή email την ώρα της οδήγησης. Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που θεωρεί ενοχλητικούς. Και λίγο είναι. Θα μπορούσε να τα παραπάνω. Οι βρισχές, λέει, και οι προσβολές στους άλλους οδηγούς φτάνει το 55% στην Ελλάδα. Είμαστε, λέει, πάνω από το μέσο όρο. Σιγά μην δεν είμαστε. Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, το ποσοστό, λέει, των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί φτάνει, λέει, στο 22%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 17%. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Χρησιμοποιούμε όμως flash, λέει. Εντυπωσιακό. Είμαστε, λέει, καλύτεροι σε σχέση. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Εμένα με κοιτάς περίεργα. Λοιπόν. Δεν πολυτηρούμε, λέει, τις αποστάσεις ασφαλείας.

0: ο ένας στους 10 έχει δηλώσει, λέει, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε κατάσταση μέθης. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί σκοτωνόμαστε. Κάπου διάβαζα και τα στοιχεία, λέει, ότι φοβάται ένα ποσοστό, λέει, γύρω στο 30%, φοβάται, λέει, την αντίδραση του άλλου οδηγού σε περίπτωση αν θα κατέβει έξω από το αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρεις τι θα κουβαλάει μαζί του άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Χώρο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιδορητής, για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αργήσαμε αυτή το μήνα λόγω της απουσίας μας, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Διότι έχουμε τον καημό κάθε μήνα τώρα, τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε? Πουθενά? Όχι. Άντε, κάνε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη μας, γιατί δεν τον ακούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα το remix φταίει ο άνθρωπος επί της μουσικής επιλογής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη. Γιατί, όχι, δεν νομίζω. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, αμέσως τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
0: Με το καλό και με καλές θερμοκρασίες.
1: Και ένα ήπιο ενεργειακό, ναι, καλοκαίρι.
0: Ναι, καταρχήν, ναι, έτσι. Ναι, γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά, δεν είμαστε για air condition φέτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τι κάνουμε λοιπόν, πώς πάει ο μήνας με τα τιμολόγια, κύριε Σοδουλίδη?
1: Ανακοίνωσαν οι υπάροχοι τις τιμές των τιμολογίων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων. Ναι. Είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή είναι στα 17,1 λεπτά, η μεσοσταθμική είναι γύρω στα 15 λεπτά, ό,τι ήταν δηλαδή και τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο ότι το Μάιο είχαμε σημαντική συμμετοχή των ΑΦΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 59% νομίζω, το οποίο αυτό βοήθησε στο να μην αυξηθεί περαιτέρω η χοντρική αγορά του ρεύματος, δηλαδή παρέμεινε στα 89 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ό,τι ήταν και το προηγούμενο μήνα. Φυσικά βοήθησαν και πάρα πολύ, να ξέρετε, ειδικά τη νύχτα, που δεν δουλεύουν όλα τα όλες οι μονάδες ΑΠΕ, τα υδροελεκτρικά. Οι ταμιευτήρες ευτυχώς είναι
0: γεμάτοι. Έχει νερό, ναι.
1: Έχει νερό, έχει βρέξει φέτος αρκετά. Καλό είναι αυτό για από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι ότι αν δεν τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, ναι μεν υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, αλλά αυτή, να ξέρετε, η μικρή αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στο ότι αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν σταματήσει η κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και δεν ξεκινήσει η ομαλή ροή των καυσίμων, θα υπάρχει πρόβλημα πραγματικό όμως, έτσι.
0: Άρα λοιπόν κρατάω για τον μήνα αυτό ότι μιλάμε σχεδόν και τα ίδια τιμολόγια με τον περασμένο.
1: Ακριβώς τα ίδια σχεδόν.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό λοιπόν για να περπατήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της αγοράς και κυρίως τα της εναέριας κυκλοφορίας, ότι αρχίσανε πάλι, λέει, να μετράνε ψιλοκαθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος. Κάτι μου λέγανε χθες για κάτι πεντάλεπτα, λέει, καθυστερήσεων τα οποία δρομολογούνται πάλι, επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των αλλαγών, τέλος πάντων, της αγοράς και της τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων που θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα αεροδρόμια μας. Αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, μου είπαν χθες ότι υπήρχε πτήση συγκεκριμένη που είχε κάνα δεκάλεπτο. Τους είπαν, θα περιμένετε από εκεί που ξεκινάτε, γιατί είναι φορτωμένη η Αθήνα και θέλει λίγο χρόνο περαιτέρω για να εξυπηρετήσει την πτήση τη συγκεκριμένη. Έτσι τους είπε, λέει, ο πιλότος. Μάλιστα. Και τι έχουμε τώρα, αρχές Ιουνίου. Α, και επίσης μου λέγανε εχθές ότι υπάρχουν, λέει, περιοχές στην Ευρώπη, τουριστικές περιοχές, η Ισπανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, που όχι μόνο δεν θέλει τους τουρίστες, αλλά έχει πάρει, λέει, και μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων, λέει, και το ότι δεν θέλει, λέει, πάνω από 20 άτομα ομάδες τουριστών μαζί. Θέλει, λέει, να σπάει τις ομάδες για να μην φαίνονται μεγάλες και δημιουργούν, λέει, πρόβλημα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να έχουν οριστεί, λέει, μέχρι 20 οι

0: οι ομάδες των τουριστών που κάνουν ξεναγήσεις. Αν είναι δηλαδή 25-26 άτομα, χρειάζονται δύο ξεναγούς και δύο διαφορετικές ομάδες, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα κέρια σημεία που τους πάνε οι ξεναγοί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας θυμίσω κάτι που ετοιμάζει κάθε χρόνο με πάρα πολύ προσοχή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φθινοπορεινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα γεμίσει προφανώς με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την πίεση και την ιστορία του τόπου μας. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, αλφαβητικά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr για περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 5 προέκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 προέκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210 645 65

0: 65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελόφορο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιο είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό με ποσοστό στο 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ελπίζω σε λίγο να πάμε στην Αλβανία να κουβεντιάσουμε αυτήν την ιστορία για τα γεγονότα στην Σβέρνιτσα, για την τουριστική επένδυση, λέει, 4 δισεκατομμυρίων που μπορεί και να κρύβεται, λέει, από πίσω η οικογένεια. Ε? Η οικογένεια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το πιο εντυπωσιακό μου επιτρέπεται μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας στην Αλβανία και να κουβεντιάσουμε θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία, να ξέρετε, στα κοινωνικά δίκτυα. Τον παρακολουθώ. Λοιπόν, για ακούστε κάτι το οποίο έκανε, λέει, η Φινλανδία. Το διαβάζω στην σελίδα του CNN. Οι Φινλανδοί, λοιπόν, για να ενισχύσουν, λέει, τον τουρισμό, τι έκαναν, ακούστε να δείτε τώρα. Έκρυψαν, λέει, 23.000 σε χρυσό, πώς το λένε, όχι ρε παιδί μου, ένα κιλό χρυσό, ξέρετε τώρα την πλάκα, αλλά μικρά, τέλος πάντων, κρυμμένα, λέει, σε διάφορα σημεία στην Φινλανδία, ούτως ώστε να είναι, λέει, η αιτία να ψάχνει ο τουρίστας να το βρει για να το κερδίσει. Θα μου πεις 23.000

χιλιάδες δολάρια είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ψάχνουν διάφορες χώρες. Τώρα η Φιλανδία είναι και ξέρετε, ζορισμένη λίγο, διότι έχει πάρα πολλά σύνορα εκεί με τη Ρωσία, όπου τα πράγματα είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, και θέλει τουρισμό, όλοι επιζητούν τον τουρισμό. Όλοι τον επιζητούν. Τώρα, για να το βρούμε τον κύριο Παπά. Να δούμε τώρα την προσπάθεια που κάνουμε. Πάλι που μιλήσαμε μαζί και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία, γιατί μου είπε και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι το βράδυ, ε. Είναι ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Πρέπει να έχει η μία από τις δύο ομάδες τρεις νίκες για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Κάπου διάβαζα ότι ο Παναθηναϊκός λέει, έχει κάνει λέει, μια μυθική πρόταση στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έφυγε από την ομάδα την οποία ήταν coach στην Σερβία, γιατί ήταν λέει, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα και λοιπά, για τη ζωή του λέει και λοιπά. Με αποτέλεσμα να του έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, λέει, η πρόταση λέει 10 εκατομμύρια δολάρια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δεν τον έχουμε, θα το βρούμε, θα το βρούμε, οκ. Okay. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, τα καταφέρουμε, καλό θα είναι. Αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, λέει ότι στη Σβέρνητσα που έλεγε ο κύριος Παπάς, υπάρχει λέει και ένα αρχαίο μοναστήρι, ένα μοναστήρι κάποιας ηλικίας, ορθόδοξο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι λέει ακριβώς το κέντρο του σημείου της επένδυσης που θέλει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία, που ξαναλέω φαίνεται ότι πίσω από αυτή την εταιρεία μπορεί να είναι η οικογένεια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρεν Κούσνερ, ο οποίος θυμίζει ότι μεταξύ άλλων ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαβουλεύσεις σε διάφορα κέρια σημεία, όπως ας πούμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν πειράζει. Α, ελπίζω να τα βρούμε. Με αφορμή πάντως το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν και την ανησυχία που υπάρχει προφανώς από τους ομογενείς του συγκεκριμένου χωριού, της Βέρνητσας, που ξαναλέω είναι ελληνόφωνο χωριό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κύριο άρθρο σήμερα της Καθημερινής είναι αυτά που λέγαμε και με την έναρξη της εκπομπής, ότι το ζήτημα των περιουσιών της ομογένειας, διαβάζω, στην Αλβανία, δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της Αλβανίας. Στην διαχείριση φαίνεται, λέει, ότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει, γράφει η Καθημερινή, να εξαντλήσει την επιρροή προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει ένα κράτος που θέλει να πιστεύει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξαναλέω, η Αθήνα είναι υπέρ της ένταξης ή της προοπτικής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια με προϋποθέσεις, και θυμίζω ότι αυτή η, θα έλεγε κάποιος, αλλοπρόσαλη τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και όχι μόνο από την ελληνική ομογένεια, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί, τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Αυτή λοιπόν η αλλοπρόσαλη τακτική και η πρόσδεσή του, διότι είναι εμφανής αυτή η πρόσδεση στην Άγκυρα, προκαλεί ερωτηματικά, προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζήτηση. Αν λοιπόν η Αλβανία θέλει, οφείλει να το αποδείξει αυτό που θέλει για την Ευρωπαϊκή Λεωφόρο. Και επειδή είναι στα σύνορά μας και εμείς, ξαναλέω, είμαστε θετικοί στην προοπτική αυτή, καλό θα είναι οι αποφάσεις να οριοθετούνται με το σωστό τρόπο. Θυμίζω, τώρα τελευταία αρκετές δηλώσεις έχει κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην Ελλάδα. Τα λέει στην αρχή έτσι, τα οποία είναι δυσνόητα έως απαράδεκτα, και μετά το γυρίζει ανάποδα. Για να πει ότι δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν εξηγήθηκε καλά, παρεμηνέθηκαν οι δηλώσεις μου κλπ. Κλπ. Έχει μια ιδιομορφία, μια ιδιαιτερότητα, η αλήθεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την καλημέρα μου να πω στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου. Σε ζηλεύω, να ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχεις τουλάχιστον αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνεις, είναι και εντυπωσιακές εκεί από το
το μέρος και τη θέα που έχετε. Να πω καλημέρα στη φίλη μας τη Αφροδίτη Σταυρηλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον άλλο Σπύρο στην Άνοιξη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκη.

0: Το Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο που λέει να πούμε και καμιά κουβέντα λέει για τις λακκούβες στην Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παπάς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα μας τα πει συνοπτικά και περιεκτικά. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψέλτη.
0: Σας ευχαριστώ, σας ξυπνάω νωρίς, το ξέρω, γιατί είναι και μια ώρα πίσω η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα? Είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάλλω.
1: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε, με γηγενή πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά, μου λέγατε όμως ότι έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλής υπηκότητα, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτό
1: το Σβέρνητσα? Το συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα.
0: Τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα, είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάλλω.
1: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε, με γηγενή πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά, μου λέγατε όμως ότι έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλής υπηκότητα, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτό
1: το Σβέρνητσα συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.

0: τώρα τι γίνεται με αυτό το
1: νησί. Το Βερνέτ συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα. Δεν αναγνωρίζει τη Χιμάρα, αυτά τα χωριά της Πρεμετής, Κουριτσά και άλλες περιοχές.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν ήξερα τάχα μου ότι υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την περιουσία κάποιων οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Ως προς το θέμα τώρα που ρωτάτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Με τα περιουσιακά, να σας πω ότι για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους ακροατές, ότι επειδή στην Αλβανία δεν υπήρχε η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας στην περίοδο του κομμουνισμού για τα 50 χρόνια που υπήρχε η κομμουνιστική δικτατορία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες τα ζητήματα τα περιουσιακά τακτοποιήθηκαν τα επόμενα 4-5 χρόνια, εδώ είμαστε 35 χρόνια στη μεταπολίτευση και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των περιουσιών.
0: Επίτηδες νομίζω.
1: Υπάρχει μια ασάφεια, ως προς τα περιουσιακά και κάθε κυβέρνηση που ερχόταν σε αυτά τα 35 χρόνια λόγω αυτής της ασάφειας ακριβώς που υπάρχει στο διεκτωσιακό καθεστώς έκανε και τις δικές αλχημίες.
0: Κύριε Παπά,
1: και τακτοποίησε κάποιος αυτός που το εκτόξευσε αυτή την νεοτροπία με τις υφαρπαγείς περιουσίων είναι η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Του Έντι Ράμα.
0: Ναι, ο οποίος, ξαναλέω, έχει αλλοπρόσαλες τακτικές και δηλώσεις. Ενώ στη μια μεριά λέει κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, μετά έρχεται λόγω της πίεσης που το ασκείται και το μαζεύει. Ερώτημα. Το ζήτημα της περιουσίας είναι μόνο για τους ομογενείς ή είναι και για τους Αλβανούς υπηκόους?
1: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Είναι γενικό. Είναι και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς. Απλά. Τις περιοχές των Ελλήνων συμβαίνει το εξής.
0: Είναι φιλέτα.
1: Οι Έλληνες ακριβώς είναι κυρίως στην παραλιακή ζώνη από τους Αγίου Σαράντα μέχρι την Αυλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης αυτό το καθεστώς της ασάφειας που σας είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: η ελληνική μειονότητα είναι η πιο ευάλωτη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σας πω το εξής. Κάποιοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση, υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως τα κίνητρα είναι οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω. Όταν, ας πούμε, η υπόθεση, να σας πω και από προσωπικές εμπειρίες που είχαμε με κάποιες περιπτώσεις, όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: οι δικαστές, οι υπόλοιποι κρατικοί, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ενός Έλληνα και ενός επιχειρηματία Αλβανού, ας το πούμε, εννοείται ότι υπάρχει εκεί το κίνητρο, το εθνικιστικό, ότι ο δικαστής θα πάρει τη μέρα σου, λέει, να τελειώνω
0: μάλιστα, Να σας πω, μου είπατε κάτι εντυπωσιακό και θέλω να το ακούσουμε. Πού υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο ορθόδοξο, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση?
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο μία περίπτωση με τα μοναστήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας, θα πεις, παιδί μου, εντάξει, μετά μπορεί να είναι να έχει δίκιο και η άλλη πλευρά, να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά εκεί που είναι εξοργιστικό το θέμα,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο μία περίπτωση. Να σας πω, μοναστήρια που είναι βυζαντινά.
0: Ναι.
1: Πρώτο και καλύτερο είναι στο Σβερνέτσι, εκεί που τώρα έχουμε το θέμα. Είναι ένα νησάκι που, ναι, δεν είναι κατοικημένο το νησάκι αυτό. Μέσα εκεί είναι ένα το μοναστήρι της Παναγίας του Σβερνέτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το γκουγκλάρετε τώρα που έχουμε και την ευκολία αυτή,
0: θα το δούμε.
1: Σβερνέτσι,
0: θα το βρούμε.
1: Θα το δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου στην Τζούκα, στους Αγίους Σαράντα.
0: Ναι.
1: Της Κακομιάς επίσης, μια υπόθεση που χρόνια γίνονται φασαρίες με τους ντόπιους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Για το μοναστήρι φυσικά των Αγίων Θεοδόρων στη Χιμάρα. Είναι 4 πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που η σημερινή κυβέρνηση
0: δεν δίνει και πολύ σημασία.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρει ήδη τις περιουσίες.
0: Ναι.
1: Ας με δίπλα από τον Άγιο Γεώργιο αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τουριστικό χωριό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί αργήσαμε να σας βρούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Παπά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λεωνίδας Παπάς, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, ψύχρεμη φωνή, επιχειρήματα και είναι και πάρα πολύ ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Για να μαθαίνω.

0: Κάνετε πράγματα, άμα θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν είναι θέμα. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται είναι μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
6: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Condo Center.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστες

0: τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα, συνεχίζουν μάλλον τις πανελλαδικές εξετάσεις και ελπίζω τα θέματα να είναι βατά που λέω κάθε φορά, διότι εντάξει, ας μπουν και καλά, το θέμα δεν πειράζει. Λοιπόν, γρήγορα και ο Σχολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Γιώργο, αρχίζουμε από τον Πειραιά. Όσοι είναι στον Άγιο Διονύσιο με προορισμό είτε τον, τη Δημητρίου Γούναρη, είτε την πλατεία Υποδαμίας, παραλαμβάνω από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας ή προς τη Γούναρη, θα βρουν μποτιλιάρισμα να το περιμένουν να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πλέον φορτώσει από εδώ από το Σκάι και την Κηφισού, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε θεματάκια στη Βουλιαγμένη, αλλά στα συνήθη σημεία, φυσικά στην ανηφορά της Κατεχάκη εννοείται. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύει. Το Γαλάτσι, η άνοδος Γαλατσίου και εν συνεχεία η Βεΐκου προς το πάρκο Βεΐκου. Η άνοδος της Κηφισίας ζόρισε απότομα και γρήγορα από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως έχουμε προβλήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ και στο καθοδικό από την Αττική Οδό, Γιώργο.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ συνάδελφε. Και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή. Όχι ακόμα, θα την έχουμε σε λίγο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Σομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, με αφορμή τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Είναι και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Για να μας πει λίγο την άποψή του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο, που φαίνεται να υπάρχει μια πάλι αναμόχλευση κυρίως των χτυπημάτων. Καλημέρα, κύριε Σομράν.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα τώρα. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία? Πάμε σχεδόν σε 100 μέρες πολέμου ή τέλος πάντων μετόπου. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πάνε και έρχονται. Φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον με αυτά που δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει υπομονή στις απαντήσεις που δίνουν οι Ιρανοί από την πλευρά τους. Οι Ιρανοί κάποια στιγμή είπαν ότι διακόπτουμε και το διάλογο με αφορμή τα γεγονότα του Λιβάνου. Πώς τα βλέπετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσουν, υπάρχει, πώς να το πω τώρα, υπάρχει σημείο επαφής στο οποίο μπορούν να καταλήξουν κάποια στιγμή οι δύο πλευρές?
3: Από τη στιγμή που υπάρχει μία διαπραγμάτευση, μια διαρκής συζήτηση, προφανώς έχουν διαγνώσει και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να υπάρξει μια συμφωνία. Η κάθε πλευρά βέβαια έχοντας τις δικές προσδοκίες για το πώς, για το τι θα περιέχει η συμφωνία αυτή. Σωστά λέτε ότι είναι μια, αν θέλετε, παρατεταμένη περίοδος κρίσης με τις εντάσεις της, με τις κορυφώσεις της σε επίπεδο σύγκρουσης. Όντως είδαμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια αναζωπήρωση στην περιοχή, κυρίως με όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και με μεμονωμένα χτυπήματα ένθεν και κήθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν διαγνώσει ότι είναι προς το συμφέρον τους έστω μια προσωρινή, αν θέλετε μια interim λύση των μεταξύ τους εστιοπραξιών, μια συμφωνία την οποία κάθε καθεστημένη από τις δύο χώρες θα χρησιμοποιήσει και για να ανασυνταχθεί εσωτερικά, αλλά και για να πουλήσει εντός εισαγωγικών στο ακροατήριό της εσωτερικά
1: ότι περνάει η άποψή της, ότι έχει το πάνω χέρι.
3: Ακριβώς.
1: Να σας πω, το μεγάλο, νομίζω, κομβικά σημεία είναι δύο. Για να μην λέμε πολλά-πολλά, καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τα πυρηνικά που έχει στην κατοχή του το Ιράν ή με την προοπτική περαιτέρω αξιοποίησή τους. Και το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί πιστεύετε ότι πάμε κάπου ή θα συνεχίζεται αυτή η ατέρμονη συζήτηση? Πάμε, ερχόμαστε, χτυπάμε, βαράμε και τελειώνουμε.
3: Νομίζω ότι κάπου κατευθυνόμαστε και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, είπε ότι όντως το Ιράν ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές αρχές για το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα εκεί έχουμε προφανώς μια συνεννόηση επί αυτής της βάσης. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, ούτε το Ιράν μπορεί ανέκαθεν να ναρκοθετεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τη διέλευση των πλοίων από

0: Αμερική γνωρίζει ότι όσο εξαντλείται η υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς θα δεχτεί καινούργια χτυπήματα τα οποία θα το πάνε ακόμα πιο πίσω από πλευράς πολεμικής ικανότητας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και στα στενά του Ορμούς με τον ένα με τον άλλο τρόπο
1: θα βρεθεί ένα εκείνη φόρμουλα.
0: Θα βρεθεί μια φόρμουλα, εξάλλου ήδη περνάνε αρκετά καράβια σε σχέση με αυτά που περνούσαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών έτσι των μεγάλων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ομράν για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ
0: εγώ,
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ορέσης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Μάκη, θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Θα βρούμε τον ειδικό και θα τα πούμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα είναι εδώ. Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Σέντζορτ Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature

0: 10 Ιουνίου. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας

0: Προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα.

0: στις κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,1.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα λόμου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την

0: ακοής σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση, αλλά επιλογή συνέχισης της συμμετοχής στους ίδιους στόχους από διαφορετική θέση. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Για το βοτανικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο και ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει εν όψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντες Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί προώρα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε.

0: Παίζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεχίσει. Νεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μοιάζει ωραία, κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουραχνός, ρυθμίστης τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, διευθυντής ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε και να το γράψετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση, από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου. Αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νερά της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη. Παρατήρηση, σημείωση μάλλον δεύτερη. Κάτι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης είναι έτοιμος να μας ενημερώσει. Έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παύλο και κύριοι. Προβλήματα. Στα γρήγορα, είχε ακινητοποιηθεί εδώ απέναντι του Sky, κοντά στο ΣΕΦ, στο τελείωμα της Κηφισού, ένα φορτηγάκι.
0: Εκεί στο Σαλιγκάρι κοντά.
1: Μάλιστα, στο Σαλιγκάρο. Τώρα μεταφέρθηκε πριν από 4-5 λεπτά, αρχίζει να φεύγει η κίνηση, αλλά έχει πιάσει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια και μέχρι του Ρέντι δεν μπορεί να φύγει. Από του Ρέντι και κάτω έχει...
0: Είναι το ακορντεόν,
1: ναι. Επαναλαμβάνω, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς του Ρέντι. Από το πρωί έχουμε πολλά προβλήματα στο Γαλάτσι, λόγω χαλασμένων νωρίτερα σηματοδοτών, τώρα πρέπει να έχουν φτιάξει λογικά, και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεΐκου από τη Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη προς το Άλσος, προς τη Φώκα, έχουν πρόβλημα. Και τρίτο μεγάλο πρόβλημα, ο Πειραιάς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι ακινητοποιημένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ιετιόνια Ακτή, δηλαδή έτσι, από τη μεριά των λιπασμάτων. Προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Όλο το δεξιόστροφο δηλαδή.

Σκοτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος, 1989, ξημερώματα 3ης Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα. Λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, δηλαδή οι πηγές του Λευκού Οίκου, διέδιδαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τηλεφώνημα ήταν σκληρό, ότι ο Τραμπ μίλησε πολύ σκληρά στον φίλο του τον Μπίμπι. Του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και μην είσαι αχάριστος, και εν πάση περιπτώσει μετά ανακοίνωσε ότι εντάξει, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Έχουμε ανακοχή στο Λίβανο για να μπορέσουμε τώρα να κάνουμε και τη συμφωνία με το Ιράν. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Το Ισραήλ, ναι, μεν δεν χτύπησε τη Βηρυτό, αλλά ενέτεινε την καμπάνια του στο Νότιο Λίβανο και στον Περσικό. Είμαστε μακρύτερα από την εκεχηρία από ότι ήμασταν χτες τέτοια ώρα, διότι είχαμε χτες χτυπήματα από το Ιράν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυράβλους, και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί το περίφημο που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν, γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία, και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ κόσμος πάει και έρχεται, κόσμο, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει, ως κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον, η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφή Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χθες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της PULS, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12%, και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους, δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής, δηλαδή ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή

0: της, έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24% στο 25,5%. Δεν έχει απώλειες, εννοείται, απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει αόρια, δηλαδή ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί, και στα αριστερά της, δηλαδή προς το ακέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της, ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο, μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Sky 100,3, αυτό είναι το ημερολόγιο, και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Ωχ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.
1: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε, δεν πετάμε τίποτα ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα, δεν είναι δάκιο το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα, άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος, τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράδοσης.
0: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των τεμπών, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χθεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5. Κάτω από το 5.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε να καταβαραθρώνεται, άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα, επί πολλούς μήνες αναμένουμε τα κόμματα και προβάλλονται αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς καν να έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανακατατάξεις.
0: Ναι,
1: τώρα το κατά πόσο αυτό αλλάζει και τους πολιτικούς συσχετισμούς βαθύτερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή
1: να αποτυπωθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή προφανώς δεν μπορείτε να κάτσετε να περιμένετε, πρέπει να κάνετε κάτι.
1: Ασφαλώς.
0: Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε?
1: Ασφαλώς. Φυσικά, ναι, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε όλη
0: τη
1: χώρα.
0: Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω. Δηλαδή, τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε, δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις

0: μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτώουν, πρέπει το αντίθετο, να μας κάνουν να υπερασπίζουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του Πασόκ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίνε η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
0: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
1: Άρα,
0: δεν
1: μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
0: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του Πασόκ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες με εντός πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης, και το Πασόκ αισθάνεται όχι ανίκεια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει και την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας. Και εγώ ξεκίνησα να λέω ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν. Ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τιλιαν. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας. Ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο της στέγης στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός, με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κρυθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική. Διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και αν επαναληφθούν, από τον κάποιος να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζω ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, προφανώς, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς, είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά, και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από μας πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αυτό αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα και από τον ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, κατά πόσον είμαστε όμορφος χώρος. δηλαδή.

0: κάτι τέτοια έτσι, ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου κόμματος, αν αυτές ποτέ έτσι ανακοινωθούν, ώστε να υπάρξει και η αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι σαφές ότι το βασικό, το οποίο η βασική παράμετρος σε αυτή την εξίσωση, είναι οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η τομή εκείνη, η αποτύπωση της εκλογικής βούλης.
1: Αυτό βέβαια λέει και ο κύριος
0: Βουλή.
1: Να γίνουν εκλογές και να δούμε ποιος είναι μπροστά. Τέλος πάντων, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι σαφές ότι στη παρούσα φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ πιο ωφέλιμο για μας, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο και αυτό που πρέπει να αλλάξουν περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους παρά για εμάς και τις προεκλογικές ή μετεκλογικές μας προοπτικές. Είναι αφάνταστα πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας τα κόμματα να μιλούν για την κοινωνία και όχι για τους εαυτούς τους.
1: Σωστό. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς ημιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάληρο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στο Γαλάτσι και στη Βάρη Σκοροπίου κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής προς το Κοροπή. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Ανοίγω παρένθεση γιατί χρωστάω δύο μηνύματα. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να γίνει απλούστερη και πιο ανθρώπινη. Προσφέρει έναν προσωπικό σύμβουλο που υποστηρίζει σε κάθε βήμα τον αιτούμενο. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το χρήσιμο μήνυμα από την Κοσμοτέ: αν είστε κάπου που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη και ταλαιπωρείστε ή στερείστε ένα γρήγορο ίντερνετ, υπάρχει λύση. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Εύκολη και γρήγορη σύνδεση παντού με μεγάλες ταχύτητες. Κλείνει παρένθεση. Πίσω. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, βέβαια, είναι αυτή η αγωνία ξαφνικά πάνω που. Χτες μάλλον τέτοια ώρα άρχιζε να φαίνεται η δυνατότητα μιας προόδου στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Η εικόνα το βράδυ σκοτίνιασε, διότι και στο Λίβανο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν, και ανταπόδοση αμερικανική, συνεπώς. Ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζο, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση.

0: Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator, όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια δήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση, ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση, όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, το Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία. Το οποίο επίσης είναι δύσκολο, γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξει είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία, γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες, όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για την Ευρωπαϊκή, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει, γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται ζημία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χάραλαμπο Θανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών, που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση, έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο.

0: Κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde.
1: Και ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde.

0: κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι! Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα!

0: Sky 100,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει τρεις αναδρομική μουσική πληροφορία. Το δεύτερο μέρος άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το Η Έξοδος. Έξοδος έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, ένα από τα τρία καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι, την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Έχετε μια. Βρίσκεστε σε μια προνομιακή θέση, δηλαδή δεν είστε ξένος με το χώρο ο οποίος αναδιατάσσετε τώρα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είστε και τόσο ενταγμένος ώστε να μην μπορείτε να το δείτε λίγο από απόσταση και ψύχρεμα. Άρα τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη στιγμή, θα δει ότι έρχει μια ορμητική αναδιάταξη με την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καριστιανού εννοώ. Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα τραύσματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού, ήταν προϊόν της
0: ήττας. Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε?
1: Καθόλου, αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις ας πούμε αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ήττας του 23, των εθνικών εκλογών του 23. Mm-hmm. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάζεμα αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ποιοτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιότητα.

0: λογική είδηση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
1: Αυτό μικρό. Ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι, μεν ο κύριος Τσίπρας δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κέντρο αριστερό χώρο.
0: Προσοχή, κάνει διώχνει από το περιβάλλον του εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί, αν το παρατηρήσατε, στο θυσίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς. Είμαι καινούριος.
1: Ναι.
0: Αυτό επικοινωνιακά λειτουργήσε και με δεδομένο το ταλέντο που έχει το επικοινωνιακό που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό του δίνει μια ορμή και κυρίως μια δυνατότητα ξαναστησίματος ενός διαλόγου με ένα κοινό που ήταν κατηγορηματικό μέχρι πρότυπο. Δεύτερον, τροφοδοτείται από την πιο σκληρή και εκλακευμένη μορφή οικονομίας που είναι το ράστι του σούπερ μάρκετ. Ταΐζεται αυτή η πολιτική απορία που συγκροτεί ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάριθμο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύπορο έδαφος, δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιστεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλες αυτές τις, όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την κρυγίσει, και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του Κουκουέ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-20-23, και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, τους ιδιωτές. Θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία.
1: Δεν και εύκολο.
0: Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
1: Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουνε, θα πάνε με, με αυτόν που μοιάζει νικητής.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, το οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, σου έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ήττας, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος, είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένα

0: έτσι, χτυπημένο, στηριχθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΗ ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε είναι ένα κοινό στόχος κατά την προσωπική μου γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική, ας πούμε, το αντιπολιτευτικό βάρος και να σπρωχτεί το ΠΑΣΟΚ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει αν ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων των τα πουλιά να ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το
1: το πράγμα. Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση εν πάση περιπτώσει της πολιτικής κοινής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
0: Ναι, υπάρχει μια συντηλεγμένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίμονο, βλέπετε ότι τα σχήματα, ο Βελόπουλος επιβιώνει. Οι ελεύσεις που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση, γιατί δεν έχει φταρεί, δεν έχει ποτέ μέσα στη δοκιμασία την.
1: Τουλάχιστον όχι ακόμη.
0: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κυρίου Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην γίνει αυτό το διάδυμα.
1: Λογικό.
0: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικούς όρους στη συνέχεια με τους ομοτράπεζους για την συνεργασία. Επίσης, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εξωκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα, με την παλαιστιανή πυραμίδα, τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου. Όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικείς την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου η εσωτερική υποστηρίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
1: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά δηλαδή θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

Ναι, αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπίζε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Και είναι μια ταιριαστή μουσική υπόκρουση για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Μια θρυλική παράσταση της Κάλλας, όχι του Μπιζέ. Η Μίδια θα ανέβει στην Επίδαυρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αναβιώνοντας την σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή σε εκείνη την ιστορική παράσταση. Είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν θέλετε να είστε εκεί, έχετε έναν πολύ απλό τρόπο να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε σε κλήρωση. Θα κληρωθούν 110 διπλές προσκλήσεις. Θυμηθείτε επίσης ότι ο τρόπος να έχετε γρήγορο ίντερνετ εκεί όπου η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη είναι ένας, είναι το 5G Wi-Fi της Cosmote.

0: δέστε τις δυνατότητες να το αποκτήσετε. Δεν απαιτεί καλώδια, δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Καλή σας ημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις...
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
13: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
12: Στην ποιότητα των κρεάτων.
13: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
12: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
13: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
12: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
12: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ξανά.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: βρήκαμε.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Μυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
2: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
0: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Ωραία η χθεσινό βραδινή βροχούλα, ε. Ωραία ποτιστική τη λένε οι αγρότες αυτή τη βροχούλα. Που δεν είναι καταρακτώδης, που δεν προκαλεί ζημιές, που είναι αυτό που απαιτεί η γη, το χώμα, τα φυτά για τέτοια εποχή. Είναι ο Αλφα που ακούτε από τους 88 και 6 και σήμερα μία ώρα η εκπομπή μας, η μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή μας. Σήμερα πια παντελώς μόνοι, άπαντες απόντες. Η πολιτική επικαιρότητα όπως ακριβώς την ανέμενα. Τι σας έλεγα εδώ και μέρες. Θα αναμένουμε φιλορροή από κομματικά στελέχη, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Αριστερά. Εάν σήμερα αναζητήσουμε τα έδρανα της Βουλής που κάθονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα μετρήσουμε περί του 40. Και εγώ θέλω να ρωτήσω ειλικρινά, εάν το γεγονός ότι υπάρχουν 40 βουλευτές που πλέον δήλωσαν ότι δεν ανήκουν στα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν, αλλά είναι ανεξάρτητοι πλέον και απηχούν τον εαυτό τους και μόνο τον εαυτό τους, εάν αυτό δεν συνιστά μία σοβαρή αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα μου πείτε, εύκολα να παραδώσεις την έδρα σου? Όχι, είναι μία δύσκολη απόφαση. Εγώ πάντως δεν περνώ στα ψηλά γράμματα αυτό που μας είπε χθες, φίλες και φίλοι, ο ένας από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους επικοινωνίας της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Καρπουχτσής, ο οποίος τι είπε? Δεν είναι οι θέσεις κλεισμένες ρεζερβέ στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπερ σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, φυσιολογικά εγώ έτσι το διερμηνεύω, δεν θεωρεί αρκετό την παρέτηση ενός βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα του είναι αρκετό και να πει ελάτε σύντροφοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Κάτι παραπάνω θα ζητήσει. Άλλωστε ο κύριος Καρπουχτσής είπε ότι τον δρόμο τον έδειξε και τον άνοιξε ο ίδιος ο Τσίπρας όταν τον περασμένο Σεπτέμβρη παρέδωσε την βουλευτική του έδρα. Αυτό το λέω γιατί είναι κάποιοι που λένε τώρα να πιάσουμε στα σίδη, έτσι. Αν δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα, νομίζω ότι θα χρειαστεί να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις από την αρχή, ακόμη και πρωτοκλασσά τα στελέχη. Εμείς για τις πολιτικές αυτές μετακινήσεις, ανακινήσεις, αναμοχλεύσεις, ανακατατάξεις, όπως θέλετε πείτε το, θα συνομιλήσουμε αρχικά με τον Σταύρο Λιγερό, όπου Σταύρος Λιγερός, δημοσιογράφος, συγγραφέας, αρθρογράφος και υπεύθυνος του SL Press. Μετά θα πάμε σε μια ολόφρυσκη είδηση, διότι σήμερα το πρωί δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή παρέτησης ενός από τους πρωτοκλασσάτους του ΣΥΡΙΖΑ, από τους παλιούς πολύ στενούς συνεργάτες και στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούσα, μεταξύ μας το λέω, θα το πω και στον ίδιο,

Απολύτως αναμενόμενη την επιστολή παραίτησης, την οποία με σημερινή ημερομηνία απέστειλε στο Σοκράτη Φάμελο, στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή του κόμματος. Αναφέρομαι στο Γιάννη Ματζουράνη. Θα ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις, αποσκυρτήσεις, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι αφήνουν το κόμμα στο οποίο βρίσκονται, είτε την έδρα τους και οδηγούνται προς την ανεξαρτησία τους, θα βρεθούν κατά ανάγκη στο στρατόπεδο της Ελλάς. Άρα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη. Αν προλάβουμε, θα ανοίξουμε και το φορολογικό μας ένθετο σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Εσείς μας καλείτε στο 251-0-220-128-38-120. Παίρνουμε μουσική ανάσα, ίσα που ξεκουραζόμαστε λιγάκι, και αμέσως μετά στον αέρα του Α, ο Σταύρος Λιγερός.

λοιπόν ακούσω τα σχόλια, φίλες και φίλοι, του Σταύρου Λιγερού, γιατί αυτό που είπε χθες ο κύριος Καρπουχτσής εδώ στη συχνότητα του Α, εγώ δεν το αφήνω έτσι στα ζήτητα, ούτε το περνώ στα ψηλά γράμματα. Θέλω όμως θα τον ακούσουμε τώρα αναλυτικά να μας σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

0: Καβάλα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ήδη. Κύριε Λιγερέ, καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα και τον Αλφα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσετε μία δήλωση που έκανε χθες στον Αλφα Ράδιο ο ένας από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους επικοινωνίας της Ελλάς, ο κύριος Καρπουχτσής. Είπε, οι θέσεις στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι κλεισμένες ρεζερβέ. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε ήδη 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά που είναι πλέον στα έδρανα των ανεξάρτητων. Θα ακολουθήσουν πολλές αποχωρήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά και στελεχών. Αυτό που είπε ο κύριος Καρπουχτσής χθες, πιστεύω ότι υποδηλώνει την αδιαφυσβήτητη βούληση του Αλέξη Τσίπρα να επανεξετάσει εκ νέου ακόμη και πρωτοκλασσά τα στελέχη της πρώτης γραμμής πριν αποφασίσει να τους εντάξει στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Έτσι το αποδελτιώνω εγώ. Θέλω να ακούσω και εσάς.
1: Ναι, ακούστε, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό είναι ότι φεύγει από, φεύγει δηλαδή το συγκεκριμένο κόμμα από μια παραδοσιακή αντίληψη για το κόμμα που υπήρχε, κυριαρχούσε στην αριστερά, αλλά είχε επιβληθεί και στο υπόλοιπο πολιτικό φάσμα, δηλαδή να υπάρχουν κάποια συλλογικότητα, κάποια όργανα κλπ.
0: Ναι.
1: Και πάμε σε ένα απολύτως αρχηγικό κόμμα. Και αυτό γίνεται μέσα από μια διαδικασία ταπείνωσης, αν όχι εξευτελισμού, όλων των άλλων στελεχών που διεκδικούσαν μια θέση στην ιεραρχία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εξυπηρέτησε το ότι τους έβαλε στην εξέδρα, αυτό εξυπηρέτει αυτή η διαδικασία τώρα με τις παρετήσεις. Είναι μια διαδικασία, δεν είναι διαδικασία αποκλεισμού, είναι διαδικασία ουσιαστικά θα πάμε από μηδενική βάση. Εγώ θα κανονίσω τα πάντα, δεν δικαιούται κανένας τίποτα.
0: Όπως είπα και εγώ νωρίτερα, γράφει το κοντέρ από την αρχή, έτσι, με δική μου εντολή, αυτό λέει.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κόμμα, ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι κόμμα. Κόμμα είναι η εθελοντική ένωση πολιτών στη βάση κοινών ιδεολογικών και πολιτικών αντιλήψεων με σκοπό την προώθηση ενός προγραμματικού πλαισίου κάποιων δράσεων για τη χώρα. Αυτό είναι,
0: ναι. Κόμμα.
1: Έτσι, αν θέλουμε να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είχε δεχτεί πιέσεις, να είχε δεχτεί όταν ήταν πρωθυπουργός και λειτουργούσε στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ αντιδράσεις που εμπόδιζαν το έργο του, έτσι νόμιζε ή έτσι ήταν, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται τώρα είναι ότι αν θα έρθετε σε εμάς, στο νέο δηλαδή, το οποίο έχει στην προμετωπίδα του τον ίδιον και κάποιους νέους άγνωστους ανθρώπους που συνδέονται προσωπικά μαζί του, αυτό στην πραγματικότητα θα γίνει χωρίς να έχετε κανένα ένσημο από το παρελθόν.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό όπως το λέτε, κανένα ένσημο από το παρελθόν.
1: Άρα δεν έχετε κανένα δικαίωμα να φέρνετε αντιρρήσεις. Αν το μεταφράσουμε πρακτικά.
0: Δεν είναι και λίγο εκδικητικό αυτό, όλο αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι είναι εκδικητικό. Νομίζω ότι είναι περισσότερο μία αντίληψη η οποία δεν είναι πια μόνο στο χώρο της αριστεράς. Εκεί είναι πρωτοφανέρωτη, αλλά είναι μία αντίληψη την οποία τη βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, υπάρχει Μητσοτάκης.
0: Έτσι θα λειτουργούν στο εξής τα κόμματα. Με τα προσωπία των ηγετών τους.
1: Αυτή είναι η τάση.
0: Αυτή είναι η τάση.
1: Ναι. Αυτή είναι η τάση, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιες αξίες, κάποιες αρχές όπως κάθε κόμμα. Ήρθε ο Μητσοτάκης, τις άλλαξε. Περιμένατε εσείς, ας πούμε, να ψηφίσει υπέρ του γάμου των ομοφύλων και βεβαίως την υιοθέτηση παιδιών από αυτού?

0: από ένα συντηρητικό κόμμα.
1: Έτσι.
0: Όχι. Κι όμως ό,τι πει ο αρχηγός. Ναι. Η κοινοβουλευτική ομάδα ενδιαφέρεται για την επανεκλογή και στο βουλευτικό αξίωμα ο κάθε βουλευτής. Αυτό είναι όλο και ελπίζει, ακολουθώντας πιστά τον αρχηγό και μη φέροντας αντιρρήσεις, ότι θα το κάνει υφυπουργό και θα δικαιωθεί ο ρόλος του, γιατί δεν αρκεί ο ρόλος του. Mm-hmm. Του βουλευτή γίνεται αντιληπτός ως αφετηρία για να πάρει ένα υφυπουργείο. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι εκφυλισμός του πολιτεύματος, βέβαια, έτσι.
1: Βέβαια. Και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Τώρα, λένε πολλοί, κύριε Λιγερέ, ότι αυτό θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή. Όποια δυναμική είναι να αποκτήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα φανεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις αν θα την κρατήσει και θα την αναπτύξει έτσι περαιτέρω. Το ίδιο λένε και για το κόμμα Καριστιανού και συμπληρώνουν ότι καταλήτης ενδεχομένως για να ψαλιδιστεί κι άλλο η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι όσα κόμματα και αν ξεφυτρώσουν από το κέντρο και αριστερότερα. Τίποτε άλλο παρά μόνον εάν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να ανακοινώσει επίσημα το δικό του κόμμα. Εσείς τι λέτε?
0: Θα τα πάρουμε με την αρχή. Πρώτον, σε σχέση με το θέμα του κόμματος Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μας χωρίζουν λίγες μέρες.
1: Λίγες μέρες, μέσα στον Ιούνιο δηλαδή, μέσα.
0: Ναι. Και νωρίς. Και νωρίς θα γίνει ένα πρώτο βήμα. Από ότι τουλάχιστον λέει το δικό μου το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Πάει αυτό. Πάμε τώρα στα άλλα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αν μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής, θα σας πω κάτι που μπορεί να ξενήσει και εσάς και τους ακροατές σας. Η πρωτοβουλία Τσίπρα είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι.
0: Λοιπόν, ο λόγος είναι όχι ότι ο Τσίπρας δουλεύει για τον Μητσοτάκη.
1: Όχι.
0: Την έννοια ότι ο Τσίπρας κοιτάει τα δικά του.
1: Έτσι.
0: Ο Τσίπρας ξέρει ότι δεν έχει πλειοψηφικό ρεύμα. Ούτε μπορεί να αποκτήσει άμεσα. Δηλαδή, αυτό το οποίο μαζεύει, οι δημοσκοπήσεις δίνουν 13, 14, 12, 15, ουσιαστικά προσπαθεί να μαζέψει αυτό το οποίο άφησε το 23, το οποίο ήταν 18%.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Αυτό δεν έχει να πάρει τίποτα περισσότερο. Δεν μπόρεσε να διεμβολήσει το Πασόκ, ουσιαστικά δηλαδή να το κάνει 5 το Πασόκ, 5% και να πάρει, οπότε να αναπτύξει μια άλλη δυναμική.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ενδιαφέρεται? Ενδιαφέρεται να κερδίσει το Μητσοτάκη σε εκλογές? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το Μητσοτάκη θα έχει πάνω από 20, κάτω από 25 κατά τη γνώμη μου, δεδομένο, η εκτίμησή μου είναι αυτή, αλλά δεν μπορεί να τον κερδίσει, γιατί ακόμα και αν συνεργαζόταν με το Πασόκ θα αφήσουν ένα 25, 26, 27 το πολύ. Τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα, γι' αυτό και το σύστημα Μητσοτάκη παντού και στις δημοσκοπικές εταιρείες και στα μίντια. Εκεί όπου το σύστημα Μητσοτάκη έχει μεγάλη επιρροή, αστή επιρροή και μπορεί να προωθεί πράγματα, έχουν αναγορέσει τον Τσίπρα σε αντίπαλο. Γιατί? Πού πάσχει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης πάσχει από το γεγονός ότι το 41% έχει μείνει μισό. Έχει μείνει μισό λόγω σκανδάλων, λόγω ακρίβειας, λόγω. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι κεντροδεξιοί οι οποίοι τον απεχθάνονται για αυτούς τους λόγους. Αλλά αν τους βάλεις να διαλέξουν ανάμεσα στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα, με την κατάλληλη, ας το πούμε έτσι, προπαγανδιστική επεξεργασία, δηλαδή να θυμίσουν το 15 και όλα αυτά, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι θα διαλέξουν το χειρότερο κακό. Που για αυτούς, δεν λέω ότι είναι στην πραγματικότητα, για αυτούς είναι το μικρότερο κακό, συγγνώμη, είναι ο Μητσοτάκης.

0: Άρα θα επαναπατρίσει στη Νέα Δημοκρατία εκλογικά ανθρώπους που έχουν ήδη φύγει.
1: Εκτός αν αφού λέτε είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση του κόμματος του Σαμαρά, διεμβολήσει μέρος της εκλογικής δύναμης του Μητσοτάκη ο κύριος Σαμαράς, οπότε τότε θα έχουμε τα νούμερα αλλιώτικα θα βγαίνουν, κύριε Λιγέρε.
0: Αυτό που λέτε είναι σωστό, είναι σωστό, αλλά όταν τα πράγματα παίρνουν τη μορφή μιας μονομαχίας Μητσοτάκης-Τσίπρας, αυτό το χαρακτήρα θα προσπαθήσει να δώσει ο Μητσοτάκης στην αναμέτρηση, τότε μπαίνουν στην άκρη οι εναλλακτικές λύσεις. Πάμε σε ένα είδος πόλωση. Παρότι δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για σήματα ποσοστά. Η πόλωση υπήρχε όταν ο ένας ήταν 40 κάτι και ο άλλος ήταν 40 πλήν.
1: Ναι.
0: Έτσι, τότε υπήρχε πόλωση. Αλλά αυτό θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, αυτό το κλίμα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ο Μητσοτάκης. Και είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει, βάζοντας σαν φόβητρο
1: τον Τσίπρα και τις
0: ημέρες
1: του παρελθόντος του, ναι.
0: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να τις θεωρεί θετικές. Εγώ δεν παίρνω θέση αυτό. Λέω απλώς για αυτό το κοινό, για αυτούς τους ψηφοφόρους, ήταν αρνητική η εντύπωση. Άρα αυτή την εντύπωση θα προσπαθήσει να θυμίσει, να υπογραμμίσει, να επαναφέρει ο Μητσοτάκης, ακριβώς για να μπορέσει να επαναπατρίσει εκλογικά αυτά τα κομμάτια.
1: Ναι.
0: Περί αυτού πρόκειται.
1: Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Έχετε δίκιο. Το πιο πιθανό είναι να συσπυρώσει έτσι περαιτέρω τους ψηφοφόρους, τους αποσκυλτήσαντες και να τους ξαναφέρει στην Αγέλη. Υπάρχει όμως και μια άλλη
0: ανάγνωση. Δεν λέω όλους.
1: Ναι, ένα μεγάλο μέρος τους ή ένα μέρος τους. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Να μην συρρυκνωθούν έτσι περαιτέρω οι δυνάμεις της Νίκης και του Βελόπουλου. Οπότε και από εκεί θα έχει φιλορροή ο Μητσοτάκης. Αν δεν διεμβολιστούν αυτά τα δύο κόμματα.
0: Η νίκη έχει τελειώσει.
1: Η νίκη τελείωσε λέτε. Ναι.
0: Φαίνεται.
1: Ναι. Ο Βελόπουλος.
0: Ο Βελόπουλος όχι. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι ο Βελόπουλος που θα κερδίσει, είναι ο Σαμαράς που θα κερδίσει περισσότερο. Mm-hmm. Διότι έχει ένα άλλο διαμέτρημα, είναι λογικό. Έτσι. Αλλά είπαμε, τα διλήμματα δεν ευνοούν τους μικρότερους. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να λέω ότι είναι ευνοεί το Μητσοτάκη.
1: Έχοντας τον Τσίπρα απέναντί του. Έχοντας τον Τσίπρα απέναντί του. Και γιατί δεν ευνοείται τώρα, απλό ερώτημα. Γιατί δεν θα ευνοούνταν με έναν πιο εύκολο αντίπολο, όπως αποδείχθηκε ότι είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Μα δεν εξαρτάται από τον Μητσοτάκη το αν θα είναι υποψήφιος ο Σαμαράς, ο Ιταριστιανού, δηλαδή θα φτιάξει κόμμα και θα διεκδικήσει ο Τσίπρας κλπ. Αυτό προέκυψε και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις εντός της παράταξης για το που θα είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δύο παρακαλώ, και δεν είναι συνηθισμένο αυτό, αλλά απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος. Δεν κάνει γέλες το ευρύ εκλογικό σώμα, δηλαδή εκεί που παίζεται, στους ψηφοφόρους που αποφασίζουν για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ που πληρώνει. Δεν μπόρεσε. Παρότι και ιστορική ευκαιρία, έτσι.
1: Βέβαια. Η Καριστιανού μπορεί να χτίσει ένα οικοδόμημα ικανό να γίνει καταλήτης για τις επερχόμενες εκλογές. Ή θα ξεφουσκώσει σύντομα, λέτε.
0: Ακούστε, ζητάτε την εκτίμησή μου και θα σας την πω. Η κυρία Καριστιανού έχει πατήσει πάνω σε ένα ρεύμα που δημιουργήθηκε μέσα από τη γνωστή διαδικασία για την τραγωδία των Δεμών και κυρίως για τη συγκάλυψη. Δεν είναι για την τραγωδία. Είναι η συγκάλυψη η οποία ήταν μια κραυγαλαία προκλητικότατη διαδικασία και το είδαμε

0: από την επόμενη μέρα με τα μπασώματα μέχρι τα έργα του κυρίου Μπακαΐμη, του ανακριτή, που είναι κατά τη γνώμη μου μια ντροπή για την δικαιοσύνη. Λοιπόν, και όλες τις παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου κλπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η κυρία Καρισιανού απευθύνεται στην πραγματικότητα, φαίνεται από την ιστορική της, σε αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφος.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο ότι θα στείλει στις κάλπες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι από όλους και δεν πήγαιναν να ψηφίσουν. Αυτό δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα γίνει, αλλά εκτιμώ ότι θα γίνει σε σημαντικό βαθμό. Μην ξεχνάτε ότι τις ευρωεκλογές ψήφισαν 4.160.000 και πήρε 28% Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εάν το ποσοστό ανέβει, που θα ανέβει σε εθνικές εκλογές, λογικό είναι, και πάει στα 6,5 εκατομμύρια ψηφίσαντες, τότε όταν το κλάσμα, όταν στο κλάσμα ο παρανομαστής μεγαλώνει, δηλαδή ο αριθμός των ψηφισάντων, και ο αριθμητής περίπου μένει ο ίδιος, το ποσοστό πέφτει.
1: Βέβαια.
0: Με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία πίστεται από την αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα.
1: Βέβαια.
0: Εκτός αν πάρουν κάποια κομμάτια και τα ίδια. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το 25 γίνεται για τον κύριο Μητσοτάκη όνειρο απατηλό, όχι αυτοδυναμία, το 25. Γιατί? Γιατί ναι μεν θα υπάρξει μια συστήρωση τη τελευταία στιγμή όταν φτάσουμε στις κάλπες, αλλά κάποιοι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα χάσει κάποιες μονάδες από τον Σαμαρά, είναι δεδομένο.
1: Βέβαια.
0: Θα έχει απώλειες και από την αύξηση της συμμετοχής, ως ποσοστό θα έχει απώλειες. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μέχρι τις κάλπες, μέχρι τις εκλογές, από νέες δικογραφίες και από μια σειρά πράγματα τα οποία κρεμούν. Οι απειλές ήλιαν για τις υποκλοπές κλπ. Άρα, αν βάλεις και την ακρίβεια η οποία οδηγεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στο να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι οι πρόπτικες καλές για το Μητσοτάκη. Και κυρίως θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Έχει καεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει κανένας που θα συμπράξει μαζί του σε κυβέρνηση στην οποία θα είναι αυτός πρωθυπουργός.
1: Έτσι.
0: Προσέξτε. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι μέρος ενός εταιρικού σχήματος, δηλαδή ενός συνασπισμού για να σχηματιστεί κυβέρνηση, αλλά κανείς δεν δέχεται τον Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο
1: Πρωθυπουργός. Το δέχονταν με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Τώρα το πιθανότερο είναι να μην θελήσουν να είναι Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία έχει τις δικές αματίες, δεν είναι μόνο του Μητσοτάκη, έτσι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά συνέπεια τα λέω όλα αυτά γιατί βλέπουμε ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μόνο το βράδυ των εκλογών, όταν θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Άρα θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον διάστημα αυτό που θα ακολουθήσει. Δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοσχολιάζουμε και τι να πρωτοπαρατηρούμε να εξελίσσεται γύρω μας.
0: Έτσι.
1: Έχετε δίκιο. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Λιγερέα για τη συνομιλία που είχαμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Δεν αναφέρετε καθόλου το SL Press.
1: Το SL Press εγώ δεν το αναφέρω. Πρώτον δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει
1: μέρα που να μην αναδημοσιεύουμε στην Νέα Εγνατία ένα άρθρο σας. Τι λέτε τώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και πολύ καλά. Και πάλι. Γεια σας. Εμείς δεν αναφέρουμε το SL Press κύριε Λιγερέ. Πρώτα σε αυτό ανατρέχω για την αρθρογραφία.

Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπαμε. Περίπου συγκλίνουμε και εγώ κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Ζήτημα ημερών, η είδηση που μας έδωσε ο κύριος Λίγερος, ο οποίος ξέρετε έχει πάρα πολύ καλές πηγές. Επαναλαμβάνω, και ο Μανώλης Κοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει ότι είναι θέμα ημερών. Μες τον Ιούνιο θα ανακοινώσει ο Σαμαράς, δεν βιάζεται, κάποια πράγματα περιμένει, αλλά θα ότι την απόφαση την πήρε, την πήρε. Μας είχε πει τότε ο Μανώλης Κοτάκης, το ίδιο μας είπε σήμερα και ο Σταύρος Λίγερος. Περιμένουμε λοιπόν ίσως και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, πριν φτάσουμε στα μισά του Ιούνιου, να έχουμε και την ανακοίνωση Σαμαρά. Πω πω πως μπλέκεται το τοπίο, φίλες και φίλοι, και πόσο μου αρέσει εμένα ένα τόσο δεδαλώδες πολιτικό τοπίο, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με ιντριγκάρει.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλλά και πάλι ο λύφος δεν μου λύνεται, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε, δύσκολος γρίφος είναι, πώς να λυθεί. Το βολεύει το Μητσοτάκη που είχε παίρνει το Τσίπρα, γιατί επιδιώκει και θα το καταφέρει τελικά να έχει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, προτάσσοντας το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Πολύ ωραία. Μα πιο πολύ δεν θα το βόλευε να είχε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι πιο μισητός στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ή σε αυτούς που βλέπουν θετικά να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας. Μπορεί. Πάντως αυτό που κρατώ είναι αυτό που είπε ανάμεσα στα άλλα ο κύριος Σιλιγερός, ότι βεβαίως η κυρία Καριστιανού μπορεί να στείλει στην κάλπη πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Άρα όταν θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ψηφισάντων, οι απώλειες θα είναι τεράστιες. Βάλτε το σε συνδυασμό και με την δημιουργία νέου κόμματος από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

Πρώτη αποτυχημένη απόπειρα να βρω στο τηλέφωνο τον Γιάννη Μαντζουράνη. Σας το είπα από την αρχή της εκπομπής. Θεωρούσα αναμενόμενη την επιστολή παραίτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από το στενό περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Μαντζουράνης. Ο ίδιος κάνει λόγο στην επιστολή παραίτησής του, που σήμερα νωρίς το πρωί απέστειλε στο Σοκράτη Φάμελο, στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία, ότι ήρθε η ώρα για δύσκολες αποφάσεις. Δεν έχει και κανένα κόλλημα, δεν είναι ενεργεία βουλευτής, δεν είναι... Έχω την εντύπωση ότι θα το δούμε, γιατί κάθε μέρα επικοινωνιακά παίζει γερά ο Τσίπρας, ανακοινώνει πρόσωπα, ας πούμε χθες ανακοίνωσε πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα.

αύριο μπορεί να επιλέξει από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τα πολιτικά πρόσωπα που δεν είναι απαραίτητα στην πρώτη γραμμή. Σήμερα κάπου διάβαζα ένα αρνητικό σχόλιο για τον κύριο Καρπουχτσή. Εμένα δεν μου έδωσε καθόλου την εντύπωση ενός ανθρώπου που μιλάμε ύφος πολλών καρδιναλίων. Ίσα ίσα ήταν πολύ σεμνός και πολύ ταπεινός και μου έστειλε και μήνυμα ο άνθρωπος να με ευχαριστήσει μετά για την επικοινωνία που είχαμε. Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι μίλησε, λέει, έτσι με στόμφο και με ύφος πολλών καρδιναλίων. Δεν ξέρω. Σε εμάς δεν έδωσε τέτοια εικόνα. Τι ακούτε, καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου φίλοι, καλοί μου άνθρωποι. Θανάσης Βέγκος, λατρεμένος. Ανοίγω παρένθεση τώρα, δεν μπορώ να μην το κάνω. Κατά την άποψή μου είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας κωμικός των τελευταίων 50 ετών. Από εκείνους τους κωμικούς που σε κάνουν να κλαις. Και ξέρετε, είναι μαγικό πράγμα κάποιος να σπαρταράς από τα γέλια υπό φυσιολογικές συνθήκες και ωστόσο με ανάμεικτα γέλια και κλάματα να αντιδράς στο ρόλο που υποδιέται κάθε φορά. Εγώ βλέπω το Βέγκο και πλαντάζω στο κλάμα, πιστέψτε με, πώς θα σας ακούγεται αυτό δεν ξέρω. Καλοί μου άνθρωποι λοιπόν, που έλεγε και εκείνος, καλοί μου ακροατές, καλοί μου φίλοι, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική περίοδο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, για μας που λατρεύουμε το πολιτικό ρεπορτάζ, που είναι στο DNA μας, είναι στο αίμα μας. Και όλη αυτή η ίντρικα που εξυφαίνεται, αυτά που λέγονται και κυρίως αυτά που δεν λέγονται, αυτά που υπονοούνται, αυτό το διάστημα που θα ακολουθήσει θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τους συναδέλφους που θα διαχειριστούν τους επόμενους μήνες την πολιτική επικαιρότητα.

0: Πρωινή λοιπόν η επιστολή με σημερινή ημερομηνία της παρέτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του Γιάννη Μαντζουράνη. Κοινοποιήθηκε η επιστολή όχι μόνο στον πρόεδρο, στον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντζουράνη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ρωτούσε κάποιος γιατί δεν περιμένατε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκεί συντεταγμένα να δηλώσετε τους λόγους που σας εξωθούν στην απόφαση αυτή, και επίσης θα ρωτούσε κάποιος πότε την πήρατε την απόφαση, το τελευταίο διάστημα με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα ή από πολύ νωρίτερα όταν ακόμη φημολογούνται αλλά θεωρούνταν βέβαιο η ανακοίνωση του κόμματος.
1: Προσέξτε, πολύ καιρό πριν με απασχολούσε η συμμετοχή μου ή η αποχώρησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί δεν ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις για τις οποίες εισήλθα σε αυτό το σχήμα. Εγώ μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 19, μέχρι τότε δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά το 19, και μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος επειδή απάντησα, ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα για να γίνει η μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, να υπάρξει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό απέτυχε το εγχείρημα. Δεν θέλω τώρα να μπω στα αίτια αυτής αποτυχίας και είδα ότι μετά την ΙΤΑ και του 23 άρχισαν τα διαλυτικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Διαπίστωσα ότι ήταν το σχήμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Προοδευτική Συμμαχία, συνεισηγενές από τη γέννησή του.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ένωση διαφόρων προσώπων, ομάδων, ιδεολογικών τάσεων, που στην ουσία λειτουργούσαν ως φράξιες και δεν επέτρεπαν να υπάρξει μια ενιαία κομματική γραμμή, μια ενιαία πολιτική με ισχυρή φωνή και με πολύ σκληρή πειθαρχία. Λοιπόν, ήταν ήδη ο προβληματισμός πολύ καιρό πριν.
0: Ναι.
1: Επίσης περίμενα να αποσαφηνίσει και ο Αλέξης Τσίπρας τις θέσεις του, το σκοπό του, το λόγο και τα αίτια για τα οποία προβαίνει στο νέο εγχείρημά του. Και γι' αυτό θέλησα να εκδηλώσω την βούλησή μου και να δηλώσω την παραίτησή μου από τα κομματικά όργανα, παραμονές της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας, δεδομένου ότι και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις απήχα συνειδητά, δεν πήγα δηλαδή, παρότι προσεκλήθη, και επιπλέον θεωρώ ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να συμμετάσχω σε δύο όργανα ενός φορέα από τον οποίο είμαι αποφασισμένος να αποχωρήσω.
0: Να αποχωρήσετε τελικά, όπως
1: και να αποχωρήσω.
0: Ναι.
1: Και επίσης, όπως θα διαπιστώσετε,

0: ούτε στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, ούτε στη συγκέντρωση στο Θησίο πήγα, δεν συμμετείχα παρότι θα το ήθελα, γιατί θεωρώ τουλάχιστον ανίκιο, μη προσήκον, να είμαι μέλος δύο πολιτικών οργάνων ανώτατων ενός άλλου κόμματος και να συμμετέχω σε συγκεντρώσεις ίδρυσης άλλου κόμματος.
1: Έτσι.
0: Μετά τη σημερινή μου παρέτηση αισθάνομαι ότι δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντι στο παλιό μου κόμμα, το οποίο ήμουν μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής, και ως εκ τούτου είμαι ελεύθερος να συμμετέχω στις εκδηλώσεις του νέου κόμματος, το οποίο θα γραφτώ ως απλό μέλος ηλεκτρονικά, όπως κάνουν χιλιάδες
1: άλλοι πολίτες. Τι θα σας κερδίσει στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή, κύριε Ματζουράνη, ο κόσμος πια από τον Αλέξη Τσίπρα έχει αυξημένες απαιτήσεις και θέλει καθαρές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά του. Για να του δώσει δεύτερη ευκαιρία, θέλει να ακούσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τι είναι αυτό που εσάς θα κερδίσει?
0: Ανώτατον ενός άλλου κόμματος και να συμμετέχω σε συγκεντρώσεις ίδρυσης άλλου κόμματος.
1: Έτσι.
0: Μετά τη σημερινή μου παρέτηση αισθάνομαι ότι δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντι στο παλιό μου κόμμα, το οποίο ήμουν μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής, και ως εκ τούτου είμαι ελεύθερος να συμμετέχω στις εκδηλώσεις του νέου κόμματος, το οποίο θα γραφτώ ως απλό μέλος ηλεκτρονικά, όπως κάνουν χιλιάδες
1: άλλοι πολίτες. Τι θα σας κερδίσει στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή, κύριε Ματζουράνη, ο κόσμος πια από τον Αλέξη Τσίπρα έχει αυξημένες απαιτήσεις και θέλει καθαρές απαντήσεις και λύσεις.

0: του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, κύριε Ματζουράνη, ο κόσμος πια από τον Αλέξη Τσίπρα έχει αυξημένες απαιτήσεις και θέλει καθαρές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά του. Για να του δώσει δεύτερη ευκαιρία, θέλει να ακούσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τι είναι αυτό που εσάς που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τη δική σας από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, όταν θα αρχίσει να εξυφαίνει πιο αναλυτικά όλες τις προγραμματικές του θέσεις και θα μιλήσει για τα καυτά ζητήματα της κοινωνίας?
1: Ωραία.
0: Τι περιμένετε να ακούσετε δηλαδή από αυτόν?
1: Ακούστε. Ένα πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό που δίδεται σε όλα τα εγχειρίδια συνταγματικού δικαίου, είναι μια εθελοντική ένωση προσώπων με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας για να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Εάν λείπει κάποιο στοιχείο από αυτά, δηλαδή δεν είναι εθελοντική ένωση, δεν έχει σκοπό να καταλάβει την εξουσία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα για να εφαρμοστεί, τότε δεν είναι κόμμα, είναι κάτι άλλο. Πιθανό να είναι όμιλος προβληματισμού.
0: Τώρα σας διακόπτω, αλλά λίγο νωρίτερα από τη δική μας επικοινωνία είχαμε στον αέρα τον Σταύρο Λιγερό, ο οποίος είπε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν είναι κόμμα, είναι κάτι πολύ προσωποπαγές.
1: Διαφωνώ. Ακούτε.
0: Ναι.
1: Αφήστε, είναι και φίλος μου και τον εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά διαφωνώ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όλοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι το κόμμα Τσίπρα είναι προσωποπαγές. Είναι ένα κόμμα μιας εβδομάδος. Θα σας παραπέμψω στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, τι έγινε? Έκανε μια εξαγγελία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μάζεψε γύρω του κάποια στελέχη, παλιούς συνεργάτες του ή και νέους, έκανε κάποια προσωρινά όργανα, προσωρινήρικους, επιτροπή κλπ. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, έκανε μια ιδρυτική διακήρυξη, κάλεσε δίπλα του κάποια πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί και μετά άρχισε να στείνεται το ΠΑΣΟΚ και αργότερα να στείνεται και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έγιναν εκλογές και βγήκαν τα κανονικά κομματικά όργανα.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο η πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός κόμματος, λαμβάνεται είτε από ένα πρόσωπο, έναν ηγέτη, είτε από μια ομάδα ηγετική. Αυτό έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει εκθέσει προς τα έξω κάποιους γενικούς στόχους. Σίγουρα είναι υποχρεωμένος και θα το κάνει σύντομα κάποιες επεξεργασμένες θέσεις από το Ινστιτούτο Τσίπρα να μετουσιωθούν σε προγραμματικές θέσεις και με συγκεκριμένες προτάσεις για τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Άρα μέσα σε μια εβδομάδα δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και κρίσεις με βεβαιότητα και με πιθανότητα να επαληθευτούν.
0: Σωστά.
1: Λέω λοιπόν ότι ένα κόμμα δεν έχει, επειδή πολλοί με ρωτάνε πώς είναι δυνατόν η σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και η οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά να συνυπάρξουν, του λέω και αλλού, αλλά και εδώ αυτό που ζητείτε και που εκφέρεται ως άποψη στο μανιφέστο δεν είναι ότι θα ομογενοποιηθούν αυτές οι τρεις τάσεις της αριστεράς, αυτά τα τρία ρεύματα, ούτε ότι θα γίνουν τρεις φράξιες μέσα σε ένα κόμμα. Απλά θα συζητήσουν, θα καταρτήσουν ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα, όχι ένα κοινό ιδεολογικό σχήμα. Θα παραμείνουν οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας, οικολογίας και ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά θα υπάρξει ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα με σκοπό, αφού καταληφθεί η εξουσία, να εφαρμοστεί από μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Το πολιτικό πρόγραμμα πρέπει να δεσμευτούν όλοι.

0: όποιος δεν δεσμευτεί δεν έχει θέση. Όποιος διαφωνεί δεν έχει θέση στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό δεν έχει γίνει πρώτη φορά ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στο εξωτερικό. Και άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο ή αδύναμο.
1: Πάντως ο ίδιος έδειξε τον δρόμο, έτσι. Πέρυσι το Σεπτέμβρη παρέδωσε την βουλευτική του έδρα. Εν τω μεταξύ νωρίτερα έφτιαξε το Ινστιτούτο, δηλαδή παρήγαγε στρατηγική, πολιτική. Κυκλοφόρησε το βιβλίο του, το επικοινώνησε με τον κόσμο, ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα.
0: Ακούστε, είναι σίγουρα ότι δεν είναι μια ευνίδια απόφαση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι βέβαιο.
0: Δεν κοιμήθηκε ένα βράδυ, είδε ένα όνειρο και ξύπνησε το πρωί και αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα. Ήταν μια μελετημένη προσπάθεια. Πιστεύω και θέλω να έχει μάθει από τα παθήματά του και να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο που θα τον οδηγήσει και πάλι στην εξουσία.
1: Υπάρχει όμως και μια άλλη εντύπωση και μια άλλη αίσθηση στον κόσμο ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά, βέβαια το ακούσαμε να λέγεται αυτό και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εγώ το λέω μόνο σε επίπεδο κοινής γνώμης, σε αυτό που αφουγκράζεται συνομιλώντας με απλούς πολίτες και όχι πολιτικά πρόσωπα, στην ουσία βολεύει το Μητσοτάκη. Γιατί θα συσπυρώσει όλο και περισσότερο. Ο Μητσοτάκης έχασε τη μισή εκλογική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται τσεκουρεμένη κατά το ίμιση. Όταν θα έρθει, λένε, η ώρα της κάλπης, ο Μητσοτάκης θα βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Και επειδή ο Τσίπρας είναι ιδιαίτερος μισητός στους ανθρώπους που είναι φιλικά προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, θα επικρατήσει η επιλογή του μη χείρων. Εστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παραμύθι προπαγανδιστικό που καλλιεργείται από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των διαφόρων φερεφώνων του ίδιου. Δηλαδή από τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια και από διάφορους σχολιαστές ότι με την παρουσία του Τσίπρα θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν είναι βέβαιο. Θα συσπηρωθούν κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία που δεν θα πάνε στο Σαμαρά. Θα έχει απώλειες από το Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης κινδυνεύει να χάσει τον μπόνους και να πέσει και κάτω από το 20% από την απώλεια ψηφοφόρων και στελεχών από το κόμμα που έρχεται του Σαμαρά. Ο χώρος ο δικός μας, ο χώρος δηλαδή του Τσίπρα, της κεντροαριστεράς, δεν βλέπει το Μητσοτάκη μετά τα όσα έχει πράξει αυτή την οκταετία. Βλέπετε ότι όλοι κυμαίνονται, ακόμα και οι καλύτερες δημοσκοπήσεις το φτάνουν οριακά στο 25%. Όχι στην εκτίμηση, την πρόθεση.
1: Στην πρόθεση.
0: Κάνω και εγώ όποια θέλω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει χάσει περίπου 16, 17, 18 μονάδες από το 41%. Επίσης, δεν υπολογίζουν, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τις απώλειες που θα έχει από το επίσης κινούμενο στον χώρο της συντηρητικής παράταξης κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Ναντίον, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν με συγχωρείτε.
1: Είδατε.
0: Το κόμμα του Αλέξη
1: Η Ελλάς.
0: Έχει και άλλες δεξαμενές. Πράγματι, οι βασικές του δεξαμενές είναι οι διάφοροι πολίτες που με τον Α ή Β τρόπο είχαν στρατευτεί στον ΣΥΡΙΖΑ και στις διάφορες ομάδες που συνασπίστηκαν για να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άνθρωποι που είχαν ψηφίσει παλιά το ΠΑΣΟΚ, είτε του Ανδρέα Παπανδρέου είτε λιγότεροι του Σιμίτη. Ήταν άνθρωποι που είχαν απογοητευτεί από την λαϊλασία των περιουσιών τους από τις δύο μνημονιακές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν έντονα πατριωτικά αισθήματα

0: τα οποία στον χώρο τους εξέφραζε ο Αντώνης Σαμαράς, στον χώρο της αριστεράς, της πατριωτικής αριστεράς, παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου και αργότερα ο Τσίπρας, οι οποίοι επίσης είχαν αντίθεση προς την κατευραστική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Όλοι αυτοί είτε πήγαν σπίτι τους, δεν ψήφισαν λευκό και απήχαν, είτε ψήφισαν άλλα διάφορα κόμματα. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε. Είναι η Ελλάδα, είναι ακόμα μια εβδομάδα και παίρνει 13,5% στις δημοσκοπήσεις. Ας περιμένουμε λίγο, αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη, λέει ο λαός μας, και θα δούμε όταν θα αρχίσουν να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα οξύτατα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, είτε είναι αριστεροί είτε είναι δεξί. Το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται όχι μόνο στην αριστερά ή στη σοσιαλδημοκρατία ή στην οικολογία. Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, σε όλα τα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν το ίδιο από την ανελέητη οικονομική λαιλασία, φοροεπιδρομή των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί την ίδια τιμή στη βενζίνα, την ίδια τιμή στα φρούτα, την ίδια τιμή στο ψωμί, την ίδια τιμή στο τυρί πληρώνει και ο αριστερός και ο δεξιός
1: ψηφοφόρος. Έχετε δίκιο. Έτσι.
0: Λοιπόν, επομένως, το στίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι να προσελκύσει, και πιστεύω ότι έτσι δείχνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, και ανθρώπους από άλλους χώρους.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ματζουράνη. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ρε πως πέρασε η ώρα, ίσα που προλαβαίνω για τις επόμενες διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 12 ακριβώς, τώρα να σκουμπωνόμαστε, που λέει και ο Θοδωρής. Μόνο που ο Θοδωρής ανασκουμπώνεται με έναν, αλλά δεν κάνει και ραδιόφωνο. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 12. Γεια σας.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνει τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors.

0: εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο.

0: ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοςστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε.

0: εντύπωση. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960, επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Είμαστε πια σε περίοδο και συγκυρίες με την εμφάνιση νέων κομμάτων που κάθε δημοσκόπηση φουντώνει και την πολιτική αντιπαράθεση. Τσίπρα καθαρά δεύτερο και μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού για την τρίτη θέση δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse.
1: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε η ψηφοφόρη της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας.
2: Μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το Πασόκ ή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε η ψηφοφόρη της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας.
2: Μια κοκορομαχία στην πραγματικότητα για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το Πασόκ ή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις.
3: Το Πασόκ είναι πατριωτικό κίνημα και είμαστε όλοι Έλληνες και υπερήφανοι.
4: Πάντως αν βαφτεί η Ελλάδα πράσινη, εγώ τάζω στοίχημα στον Κατρίνη Γουρουνοπούλα στην Ανδρίτσανα, έτσι.
5: Η κυρία Καριστιανού έχει ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι.
0: Στη Μέση Ανατολή είχαμε νέα χτυπήματα. Το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έχουμε από την άλλη πλευρά επιθέσεις και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις των Ιρανών και μέσα σε όλα αυτά και απειλές που φτάνουν ακόμη και την Ερυθρά Θάλασσα.
6: Οι Αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί εναντίον του νησιού Κέσμ του Ιράν ως απάντηση σε αυτές τις απόπειρες επιθέσεων από την Ιρανική πλευρά από τους Λουλούς Επανάστες.
7: Αν δηλαδή δώσει το μήνυμα στη διεθνή πλειοπλιστική κοινότητα ότι και η Ερυθρά Θάλασσα είναι ανασφαλής όπως ακριβώς τα στενά του ορμούς, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και στα ελληνοτουρκικά, μετά το καλοκαίρι, λένε τώρα Τούρκοι αναλυτές, ότι πηγαίνει η κατάθεση του νομοσχεδίου για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σύνοδος του ΝΑΤΟ αλλά και σαφείς προειδοποίησεις στα μηνύματα από την Αθήνα για αντίμετρα φαίνεται ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση παραμένει σε επιφυλακή η ελληνική διπλωματία για μια ευνηδιαστική κίνηση ακόμη και εντός ημερών.
8: Αν το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία, όποτε το ψηφίσει, με όποια μορφή και να έχει, σαφώς δεσμεύει και στρατιωτικούς και πολιτικούς και διπλωμάτες. Και κάθε φορά που θα πηγαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα δική μας στην Τουρκία, θα το βρίσκει μπροστά της.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος.

0: Ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάι σταθερά στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης στην αναμονή. Γιατί τέτοια ώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από τον Δημήτρη τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω, αλλά θα σας πάω στα Σπάτα, στο αεροδρόμιο. Και χθες, όπως χθες, έτσι και σήμερα, λόγω μιας έκθεσης που λαμβάνει η χώρα σε εκθεσιακό κέντρο που είναι ακριβώς παραπλεύρος στο αεροδρομίο.
0: Τα Ποσειδόνια γίνονται από εκεί.
1: Τα Ποσειδόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η έκθεση Ποσειδόνια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίως για αυτούς που περνούν μπροστά από το αεροδρόμιο, μέσα από το αεροδρόμιο επί της ουσίας, για να πάνε προς την Παιανίας Λούτσας, Παιανίας Αρτέμιδας δηλαδή. Τόσο μεγάλο πρόβλημα που αναγκάστηκε ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως, ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος και αστυνομική. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να. Σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι, αν έχεις περάσει Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα. Και θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε και κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Βαθμιδών. Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά λοιπόν που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθύμη. Μία στη Φωκίδα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορό τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές και θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν όλοι ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
0: Κάτσε. Στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας. Στα οικόπεδα που είναι δουλειά δική μας έχει γίνει δουλειά.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα.
0: Γιατί για τον καθαρισμό.
2: 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν, θα πρέπει λοιπόν να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα καθάρισα.gov.gr. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη, δηλαδή η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
0: Οπότε πηγαίνει στην πυροσβεστική. Έτσι. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
2: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 1500 ευρώ για τρεις μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμετζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα.

0: Το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μία ακόμα, ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα περίπου
0: 10 ατόμων. Οργανωμένα δηλαδή, Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να... Πώς να το πω, για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
1: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες είναι ότι υπήρχαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουν μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε: «Μας πέταξαν πέτρες, ελάτε».
0: Έπεσε
1: δεν,
0: το σύρμα.
1: Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα. Έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση, ακόμα καιρό. Αλλά μάλιστα πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο ένα πισόπλατο χτύπημα με ένα ρόπαλο, αντιλαμβανόμαστε. Γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το Κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
0: Και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
1: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψεις, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας, στην οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άλλων από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι 5 από τους 9 ήταν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας στο ένα το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Και με σωματικές βλάβες κατά δυνάτων οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το συγκεκριμένο συμβάν σε ένα κομμάτι της πλατείας όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα. Οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
0: Ξέρεις, Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, το να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως προβληματικά, δηλαδή, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
1: Είναι σοβαρό πρόβλημα, και αυτό το οποίο μας μετέφερα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προήκυψε. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες, είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σουχοϊδής, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
2: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
3: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
4: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε ένα βαθμό να γίνει τέτοια Δεν αναφέρομαι στις φυλακές κλπ. Αλλά αναφέρομαι, όχι, αναφέρομαι.

0: σε ζητήματα που σχετίζονται με την έκτηση μιας ποινής για έναν ανήλικο που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ανήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
1: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη. Είναι μια επιχείρηση αστυνομία στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζουν τέτοια κρούσματα βίας.
2: Ναι, έχει
1: ξεφύγει το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά. Έχει
2: παραγωγικότητα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή στα 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα Σπύρο αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύα έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται το παράνομο και αποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ήταν στο Open.
3: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
1: Ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη από χούλιγκαν στο Ρέντι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο. Πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις για κάποιους μάρτυρες η έδρα. Δεν ξέρω αν ήδη τις έχει λάβει. Η δικαστική μας συντάκτρια μας περιμένει, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα για τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν διευκρινιστεί ότι δεν έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Αυτό, Σπύρο, σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας θέθηκαν σε καθεστώς προστασίας οι μάρτυρες, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι να έχουμε δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιους εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντας ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι. Ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιος να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
1: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος, το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάι και δύο-τρία άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
1: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη, έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
4: Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από την δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη.

0: Σπύρο, που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρκεί να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους, οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα, είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλαθλοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς, για την δημοσιότητα της δίκης, είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι, μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα σε αυτό το δικαστήριο δεν δικάζεται την δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε να εκφράζουν την πικρία τους.
1: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
2: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζουν, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
3: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική, και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
1: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς θα κρατήσουμε συγκρατημένοι, θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αποκάλυψε επίσης, να σου πω, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από τον Αμερικανό πρόεδρο και δίνει μάλιστα και την έγκρισή του, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα, Σπυρό, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο μέλλον.
1: Μιλάμε για τον γιο του Χαμενέη.
4: Πολύ σωστά.
1: Ο οποίος πληροφορίες έφεραν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
4: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας, με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει στο ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει το τραπέζι. Να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ακόμη και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο που θα οδηγούσε στη συμφωνία, δεν το προέβλεπε στην πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν για τα πυρηνικά, αλλά το γινόταν μετάθεση του συγκεκριμένου αγκαθιού στην δεύτερη φάση. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, το συζητάνε από τώρα.
1: Και έχουν προηγηθεί και αυτοί τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Μάλιστα, αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωσε από τα Ηνωμένα Αραβικά

0: Μιράτα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, ό,τι αφορά τη στάση τους, και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση, και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
19: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
18: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
19: ΕΣΧΑ?
18: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
19: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
18: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, κλείσαμε προηγουμένως με το ρεπορτάζ του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη για τις δηλώσεις Τραμπ αλλά και τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στον κόλπο. Όλη αυτή η κατάσταση βεβαίως είναι κάτι που οι αγορές το αξιολογούν προς τα πάνω. Γεια σου Νίκο, ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι ναι, ότι έχουμε ανωδικές παρητάσεις πάνω που είχε πάρει μια ανάσα και η διεθνής αγορά αλλά και η εγχώρια αγορά καυσίμων και προσεγγίζει σιγά σιγά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, δηλαδή είναι 98 κάτι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, επηρεαζόμενο ακριβώς από όλα όσα περιγράψατε νωρίτερα. Τη στιγμή που η αμόλυβδη έχει σε μέσα επίπεδα κατέβει στα 2,04 ευρώ το λίτρο, είχε φτάσει και 2,14. Και το diesel κίνηση βρίσκεται στο 1,76. Και η πρόβλεψη είναι ότι αύριο το diesel κίνηση θα ανέβει η τιμή του και η αμόλυβδη θα σημειώσει μικρή μείωση. Οπότε τις αυξήσεις που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές θα πρέπει να τις περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας στην εγχώρια αγορά.
0: Α, λες ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε το ταμπλό να αυξάνεται τιμή.
1: Να ανακόπτεται η πτωτική, ναι. Η πτωτική πορεία ακριβώς. Είναι αυτό το παιχνιδάκι που, ναι. Παίζουμε, που παίζεται εδώ και πάρα πολύ, ναι. Καιρό, το οποίο στη μέση βρίσκονται οι καταναλωτές στους όλους και τον κόσμο. Είναι το παιχνιδάκι που παίζεται στη Μέση Ανατολή.
0: Ξέρεις, διάβαζα προηγουμένως μία ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο το θεώρησα μια πολύ σοβαρή δήλωση και που σηματοδοτεί μια κλιμάκωση εφόσον την πραγματοποιήσει. Λένε τα Εμιράτα ότι αρκετά με τις καταδικαστικές δηλώσεις της τρομοκρατίας του Ιρανικού καθεστώτος, λέμε ναι στο διάλογο, αλλά από θέση ισχύως, όχι κατευνασμού που το Ιρανικό καθεστώς ερμηνεύει ως ερμηνεία, λέει τέλος ας τελειώσουμε με τις δηλώσεις για να περάσουμε. Αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή καταλαβαίνεις τι σημαίνει εάν κάποιες από τις χώρες του κόλπου αρχίσουν να αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις επιθέσεις και τα Εμιράτα έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
1: Ναι, και
0: στρατιωτική ισχύ, λέω.
1: Μιλάω και στις δηλώσεις, ακόμα και των ίδιων των Αμερικανών. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στις χώρες του κόλπου, οι οποίες χάνουν πάρα πολλά λεφτά, γιατί δεν πουλούν τη βασική πρωτοπαραγωγική τους πηγή, που είναι η ενέργεια, αλλά χάνουν πολύ και από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό, από πράγματα με τα οποία είχαν διακριθεί τα τελευταία χρόνια και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Ναι. Και η συζήτηση είναι αν το Ιράν είπε αυτό ή αν ο Τράμπ είπε κάτι άλλο, χωρίς να διευκρινίζεται και να λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ.
0: Ήθελα να θέσω υπόψη σου και όχι να θέσω υπόψη σου, να ζητήσω το σχόλιο σου, οπωσδήποτε το γνωρίζεις, ναι. Και ένα δημοσίευμα του, ναι. Bloomberg που λέει ότι λίγο πολύ. Το έχεις αναφέρει εσύ, το έχεις επισημάνει στην αρθρογραφία σου ότι πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Και λέει το Bloomberg ότι ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες και για μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Έτσι όπως δηλαδή έχουμε τη ρήτρα διαφυγής για τα εξοπλιστικά, να υπάρξει και μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Να δίνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη να δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα τους επιτρέπεται, πώς να το πω, μην πω εγώ στα τεχνικά.
1: Ναι, ακόμα βρισκόμαστε στην φάση της σύνταξης του εναλλακτικού σχεδίου. Δεν είμαστε κοντά στην απόφαση. Η απόφαση δηλαδή ότι θα πρέπει, η μεγάλη απόφαση ότι θα πρέπει να ρίξουμε λεφτά και σε αυτή την κρίση δεν έχει ληφθεί ακόμα, δεν έχει πατηθεί το κουμπί, όχι. Οι συζητήσεις είναι γύρω από προθέσεις σε αυτή τη φάση και από ανάγνωση του προβλήματος. Πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά βρίσκομαι στην Φιλανδία αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι στο Ελσίνκι, όπου η συζήτηση, έχω έρθει εδώ για το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην Ευρώπη των ενεργειακών εταιριών, είναι η Euroelectric. Εδώ βρίσκεται και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάγκ Γιώργεσεν και πολλοί επικεφαλείς, σχεδόν όλοι, όλων των μεγάλων ενεργειακών εταιριών της Ευρώπης. Η συζήτηση όλη είναι ότι έχουμε πρόβλημα το οποίο θα αυξηθεί μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει, mm-hmm.

0: στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο. Δηλαδή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του συστήματος, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου. Και έχω μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις, τα οποία δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνει τίποτα, την πλήρια κινησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχάς, να σε ψέξω, επειδή δεν μου είπες ότι θα πας στη Φιλανδία σε αυτό το συνέδριο. Κατά δεύτερον, σε περιμένω αύριο με ακόμα περισσότερα, γιατί το θέμα της ενέργειας εννοείται πως μας καίει, όπως όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νοικοκυριά. Αφετέρου, σχετίζεται άμεσα και με τα γεωπολιτικά και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτή τη διάσταση. Τουλάχιστον έχει την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του γεωπολιτικού. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σου πω, σου λέω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εδώ ένα από τα βασικά συζητήματα είναι τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε. Και φαίνεται ότι κυρίως τα συζητάμε, δεν παίρνουμε αποφάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια και στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο Νέο Φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
2: Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
3: Παύση.
2: Κάνει.
3: Πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρύψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
2: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
3: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
2: Να, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Ψηφιακή διακυβέρνηση θα λέει όχι ακόμα.
3: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει?
2: Κάτσε, δεν είναι
1: περίπου. Τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη. Ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο. Πανέβα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ χαρικομένο.
4: Ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι. Επικοινωνιακά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν Παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση, τι κάνει Θεοπούλα, θράψει. Μόνο έτσι μπορείς να το.
4: Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία
1: σωστή
4: έχει κάνει.
1: Σωστή παρατηρήση σου. Ναι. Σωστή αυτή η σύγκριση. Βέβαια, είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα της δημοσκόπησης, διάβαζα και την ανάλυση σου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο SkyGR, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπησης. Φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκοπήσεις.
4: Ναι,
1: δηλαδή
4: μπράβο.
1: Αυτό έδειξε και το Sky.
4: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα. Αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουγλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό

0: Κομμουνιστικό Κόμμα και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φθοράς και Αρφασίας, Αυθαρσίας, ναι, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
1: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση, mm-hmm, θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βεβαίως, της ΠΑΛΣ δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς του Τσίπρα, 11,5% το ΠΑΣΟΚ με 11% την Καριστιανού στη μισή μονάδα. Παίζει Πασόκ και Καριστιανού. Και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5, 5 Πλεύση, 3,5 Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5.
0: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει. Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνός αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές, έτσι.
1: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερος για πρωθυπουργός, Μητσοτάκης εκείνος στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
0: Ναι. Εδώ είναι αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα φωνάζει να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
1: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην mm-hmm τοξικότητα, αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος. Και ένα 11% θυμό και τιμωρία. Δηλαδή, οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
0: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα, έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευτο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν. Ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλο τη ΠΑΛΣ, που έκανε δημοσκόπηση για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
2: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελινούκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό το επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, όπου επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Με η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβ.
1: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που

0: φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την Επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετήτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού κρίση στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συμπληρωτή κοινότητα, μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
1: τέτοιες
0: σε αυτή την περιοχή.
2: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς Μαρία Τσελίνικου τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μία παράμετρος και αυτή, η ελληνική διπλωματία.
0: Δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετήτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού κρίση στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συμπληρωτή κοινότητα, μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
1: τέτοιες
0: σε αυτή την περιοχή.
2: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση.

0: σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει ένταση
1: τέτοιες
0: σε
1: φασαρίες,
0: αυτή την περιοχή.
2: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ στις πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς Μαρία Τσελίνικου τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μία παράμετρος και αυτή η ελληνική διπλωματία.
3: Ως προς το και φορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που τη κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένουν ανοιχτοί σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
2: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
3: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας αντιμετωπίζει, όπως τόνισε, που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελίνικου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά

0: Ατόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Επιστρέφουμε. Είναι θέμα το οποίο θα το βρούμε δυστυχώς το καλοκαίρι μπροστά μας. Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά. Με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό
4: μεταφορών,
5: ακριβώς
4: τον
5: κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
4: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι ενοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
5: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
6: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Johann Vandefull, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως, η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
4: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες, Νίκο, για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
7: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά. Και τώρα το πρώτο μας σειράς βρίσκεται πρώτο μπυλό στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκητάλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα ξένο που είχε δικαίωμα να κάνει ο

0: Τσόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζότζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νοκάουτ είναι ο Ντόρσεϊ με την Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες μέρος στην προπόνηση. Ο Εργκίν Αταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα αναχωρεί την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκουμ Νίστρου. Θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει κατά πως φαίνεται τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδερ Ζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και σε γνώριμα λιμέρια τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολο Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου, για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και με εμφανία θα προχωρήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά της αλλαγής, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα

0: icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
4: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
1: Για σένα πλάτη.
0: Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motola Lycos. Motola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάνε στη Τζουμέκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη,
3: Πάνε στη Τζουμέκα,
2: Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
2: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170

0: 70 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία, BMW

0: Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες

0: στο 2523-0-23200 και στο grandsalecare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love, and I tell him no, no, no, no, no, no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα

0: ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφή Πούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια

0: Φίπουλου. Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25

0: 10 600.000.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: φορά. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Αν και στις Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love, and I tell him no, no, no, no, no, no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, η υπερ...
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
3: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.

Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: παρέα στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: θυσίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.